0: Λατό FM στους 103,3. Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
0: και 210-5200.

μοιάζουνε καράβια που είναι αραγμένα. Κάτι τέτοια βράδια, πόσο σε ζητώ. Είναι κάτι νύχτες που θα ρεις πεθαίνεις. Δεν γυρνούν οι δείχτες και στα ίδια μένεις. Είναι κάτι νύχτες στα παλιά που γέρνεις. Κάτι τέτοιες νύχτες, πόσο σ' αγαπώ.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Νέστορας πώς τα είχε περάσει τα 65. Έπεσε αλάτι πάνω στο μουστάκι του και αρχίσανε να χιονίζουν οι κροτάφοι του. Κι ως ήταν στεγνός, ψηλός, μονάντερος, άσχημος και είχε μια φωνή βραχνοκορακίσα, τον μπέρνανε στο ψηλό όλοι οι πάντες και μπαίνανε στο μαγαζί του να κάνουν καζούρα. «Φέρε ούζο, αλλά θέλω μεζέ. Φτιάξε καφέ, αλλά τον θέλω αγάδικο. Φέρε γλυκό, αλλά όχι στα φιλοζάχαρο, να είμαστε εξηγημένοι». Και τρέχε ο Νέστορας, ο φουκαράς, να καθαρίσει, να φτιάξει, να ευχαριστήσει. Και αυτά τα ρεμάλια δένανε ένα σπάγκο από τη μια άκρη στην άλλη και όπως έκανε να περάσει, τον τεντώνανε και έπεφτε δίσκος και Νέστορας, μεγάλη ζημιά. Σάματι ήτανε και μαγαζί, τρία τραπέζια από εδώ και άλλα τρία από εκεί. Κι η τράπουλα ήτανε τόση σαν τόμος εγκυκλοπαιδείας από την πολυκαιρία και το τάβλι να το ανάβεις προς άναμα. Το μαγαζί το φόντιζε ο Νέστορας. Καθαρό, συγυρισμένο, κάποτε κονόμησε και κάτι γύψινες κεφαλές θεών. Ένα δία, ένα ερμή. Και απέναντι που ήτουνε οικόπεδο, τις έστησε, έβαλε και γύρω γύρω πρασινάδα να βάζει τραπέζια το καλοκαίρι. Το καμάρωνε, έγραψε και τιμολόγιον. Ποιος άτιμος πήγε και βρήκε μπογιά μαύρη και κάποιο πρωινό κάνει έτσι ο Νέστορας και βλέπει δία και ερμή Αφρικάνους, κατάμαυρους. Του είχανε βγάλει και την πρασινάδα και του είχανε φυτέψει τραγίσα κέρατα. Τον πήρε το κλάμα, λιγμός. «Γιατί ρε παιδιά, ποιο πείραξα, το ψωμάκι μου πάω να βγάλω». Τότε ήτουνε που σηκώθηκε πάνω ο μεμάς ο σκληρός. Κάθαρμα, το μαχαίρι το είχε μαζί με το φυτίλο τσάκμακο. Δε σήκωνε κουβέντα, αλλά τούτη τη φορά στριτζώθηκε. «Ρε εσείς, όποιος ξαναπειράξει τον Νέστορα, θα του περάσω χαλκά στη μύτη». Και ο Νέστορας έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Και ο μεμάς ο σκληρός δάκρυσε. «Μα το Θεό, δάκρυσε». «Άκου εδώ, μπαρμπαμούχλα», τον χτύπησε στην πλάτη. «Μη σε νοιάζει και από εδώ και μπρος στο μαγαζί θα το σηκώσω εγώ». Άρχισε το λοιπόν και κουβάλαγε παρέες. «Βάλε καραφάκια, βάλε σαγανάκι», και έφερνε μάγκες καλούς και ύστερα ξηγιότανε. «Ρίχτε από τέσσερα τάλαρα ο πάσα ένα στον άνθρωπο», και έκανε αλάργα τις κοτόψυρες. «Ρε εσείς, όποιος γουστάρει να πιει καφέ καλά και όμορφα, να έρχεται. Το ανθρωπάκι δεν είναι για πλάκες, γέρασε, έτσι». Έτσι, και σε 3-4 μήνες το μαγαζί του Νέστορα είχε γίνει αξιοσέβαστο κέντρο. Βέβαια, μαγιά, αλλά με το σεβασμό της. Δεν τον λέγαν πια μπαρμπαμούχλα, κύρ Νέστορα. «Φτάσε», τσακιζόταν να περιποιηθεί, χαμογέλαγε κιόλας. Πρώτα, πριν γίνει κύρ, είχε ένα σκύλο, μπρακ τον λέγανε, και του τον φωλιάσανε. Έφερε άλλο μπρακ, τον φάγανε με φόλα και δάφτον. 5 μπρακ με ζεδιάζανε φόλες και ο Νέστορας τα βράδια που κλεινε ένιωθε μονάχος, απέραντα μονάχος. Με τους μπρακ καθότανε, κουβέντιαζε, τους χάιδευε. Το χειμώνα άναβε εκείνο το λαμπάκι που ήτουνε καντήλι στα εικονίσματα, ο ξοφής αγένας βοριάς λυσάρης έκανε και κρύο. Έστρωνε το ράντσο και ο μπρακ καθότανε στα πόδια του πάνω σε ένα τσουβάλι και τα λέγανε οι δυο τους. Όμως κανένας μπρακ δεν πρόλαβε να ακούσει ποτέ σε ολόκληρο τον πόνο του Νέστορα, μέχρι να καταλάβει ο σκύλος τον άνθρωπο, τον ψοφάγανε και ο Νέστορας έκλαιγε μονάχος του. Κοίταζε και τα εικονίσματα με κάτι μεγάλα μάτια που απορούσανε και όλο ρώταγε. Γιατί κύριε, τι έχεις με τον Νέστορα το φουκαρά, από τότε στα μουδανιά τον παιδεύεις». 8 χρονών ήτουνε που δεν ξέρω τι έγινε και πήρανε οι Τούρκοι τον πατέρα του και χάθηκε ο γέρος. Κι η μάνα του αχ και βαχ και όπως έλεγε, τον κλείδωνα ανήμερα τα Ιγιανιού, έμεινε πάνω στο μολύβι που έχινε. Από τότε σμπρακ έγινε και ο Νέστορας στα μουδανιά. Του πετάγανε κανένα κομμάτι ψωμί ή του σφίγγανε καμιά κλωτσά στα πισινά, ούστα από εδώ.
Μόνο άμα πήγε ο ελληνικός στρατός κονόμαγε τίποτα κουραμάνα και καμιά καραβανίσια συσίτιο και έκανε θελήματα. Τους έπλαινε, γυάλιζε τις αρβίλες, έτρεχε να τους ψωνίσει. Ήθελε να τον ντύσουν εθελοντή, αλλά ήτανε μικρός ακόμα. Και ένας συνταγματάρχης, θεός χωρές την ψυχούλα του, είπε κόφτε του μισθοτροφοδοσία και κατήματα και τον χάιδευε στο κεφάλι, λίγο σαν μπρακ και λίγο σαν άνθρωπο. Άμα έφυγε το σύνταγμα, ξανά μείνε ο Νέστορας μονάχος του και μέσα του φύτρωσε ένα αγκάθι μεγάλο, όλο πόνο μέχρι που έπιασε να γράψει ένα γράμμα στο Θεό, αλλά δεν ήξερε τη διεύθυνση, πού να το στείλει. Το πήρε λοιπόν ποδαράτα και έφτασε στη Σμύρνη, μεγάλη πολιτεία. Έκανε το λούστρο στο ΚΕ, έκανε ό,τι γίνεται να βγει λίγο ψωμάκι και τον αγαπούσανε. Καλό παιδί, τίμιο, θεοσεβούμενο και Έλληνας. Έβλεπε τη σημαία και στεκότανε προσοχή και έλεγε «Άμα πιάσω την ηλικία θα πάω μόνιμος για υπαξιωματικός». Ύστερα βρέθηκε σε ένα καράβι. Η Σμύρνη καιγότανε, οι τσέτες φάζανε τον κόσμο, φωνές και αντάρα και αίμα. Το καράβι σαλπάρισε, φαινόντουσαν οι μαύροι καπνοί ως πέρα που ξεπερνάγανε το ύψος του Τσεσμέ, ένα καράβι φορτωμένο απελπισία και θρήνο. Έγινε λοχίας ο Νέστορας, μάλιστα. Έγινε λοχίας και καμάρωνε και γυάλιζε τα κουμπιά του κι όλο σκεφτότανε να γυρίσει με τη στολή του στα Μουδανιά να τους κάνει τους εχθρούς του όπως ήξερε. Αλλά έπεσε απτάλογο και βάρεσε άσχημα. Κάτι έσπασε εκεί στον Κόκκιγα και του είπαν αποζημίωση και κρίμα. Και μια συνταξούλα ήτανε, δεν ήτανε να βολεύεται από τσιγάρο. Ποτέ του δεν ερωτεύτηκε ο Νέστορας. Είναι κάτι Νέστορες που το έχει μοίρα τους. Άμα ήταν ελοχίας, πήγαινε τα Σαββατόβραδα στην οδό Σοκράτους με κάτι άλλους συναδέρφους, 4 τάλαρα, 10 λεπτά τρυφερότητα. Και αυτοί αγορασμένοι, και οι γυναίκες τον κοροϊδεύανε για τη φάτσα του. «Πώς είσαι έτσι ρε Γιασεμί, από σανίδα του σιδερώματος έφτιασε η μάνα σου?» Τέτοια του λέγανε και τις πήρε τις γυναίκες από φόβο ο Νέστορας, μέχρι που κοντράριζε θηλυκό στο δρόμο και κατέβαζε το κεφάλι μην του ρίξει καμιά σκληρή κουβέντα. Κι ύστερα που απολύθηκε συνταξιούχος, αμολύθηκε στο χρηματιστήριο, βρήκε πατριώτες και έκανε πάλι θελήματα. Έβγαινε το καρβέλι, ήταν η εποχή των λεφτών που ένα βράδυ μέθησε με ούζο και θύμωσε με τον εαυτό του και τον έβρισε χοντρό βλάκα. Τέτοια. Καλά τέλος πάντων, αλλά έπεσε το κράχτο μεγάλο και οι δουλειές σταματήσανε. Πάνε. Ο Νέστορας είχε 5-6 χιλιάρικα και το σκέφτηκε. «Να ανοίξω ένα μαγαζάκι σε γειτονιά, να είναι και καφενείο, να είναι και ψιλικατζίδικο». Βρήκε τούτο δω. Ήτανε 3 κουτούκια, τόνα πλάι στ' άλλο. Το μεσαίο το είχε ένας τσαγκάρης, ξανθόψηλα, Πέτρο τον λέγανε. Το από εκεί ένας Γιώργης Ιδραυλικός. Τούτος ήτανε ακόμα χειρότερος, κοκκινοτρίχης, κακός και πεισματάρης, μαλωμένος με όλη τη συνοικία. Τον Έστορα δεν τον χώνευε, όλο τον έβριζε και αυτός έκανε τις μεγάλες τις κασκαρίκες. Το ψωμάκι έβγαινε, φτωχικά με αίμα και με χαμόγελο, τρέχα, πούλα, γλυκομήλα, όλοι οι ταπεινοί να πούμε ή γίνονται καθάρματα ή σκύβουνε να προσκυνήσουν τη μοίρα τους. Περνάνε τα χρόνια, καμπουριάζει η ράχη, αδυνατίζουν τα ποδάρια και βάρδα μιλιώσει το πατελόνι ή παλιώσουν τα παπούτσια. Τότε σηκώνονται κάτι προβλήματα και τότε όλο περιμένεις κάτι να γίνει, αλλά δεν γίνεται τίποτης, ποτέ. Μόνο από τη στιγμή που ανακατεύτηκε ο μεμάς ο σκληρός, αρχίσανε να βολεύονται κάπως τα πάντα του. Λοιπόν, στο χρόνο απάνω, κι όποιος θέλει το πιστεύει, ο Νέστορας έλυσε το ζωνάρι του και μέτρησε. 1014.500 παρακαλώ. Ούτε και ο ίδιος που το πίστευε. Τα ξαναμέτρησε. Μάλιστα. 14.500. Και το μαγαζί να δουλεύει. Και ο μεμάς ένα βράδυ που τάχει οικονομήσει στο ζάρι, έφερε το τραπέζι 5 βόλτες να τάχει, μπήκε και του χαμογέλασε. «Σούφεξε γέρο τράγο. Αύριο θα πάω να σου πάρω ένα κοστούμι και πατούμενα». Τον Νέστορα τον έπιασε τρεμούλα. «Εμένα?»
και ποκάμισο. Λοιπόν, πάλι τον πιάσανε τα κλάματα. Κοίτα ρε που υπάρχουν καλοί άνθρωποι στον κόσμο και ας είναι και παλιαλανιάριδες. Οδός Αθηνάς του ψώνισε ο μεμάς και σπαγε κέφι και τον έμπασε μετά σε μπαρμπέρικο. «Να μου τον κάνετε πόμολο γυαλιστερό!» Ο Νέστορας βγήκε και αισθανόταν άλλος άνθρωπος. 66 χρονό ήτουνε και τούρλωνε ίσα το κορμί του και πρώτη φορά κοίταζε τις γυναίκες κατάματα. Λέει το λοιπόν ο μεμάς, «Τα αφήνεις απόψε να πάμε πάνω στο συνοικισμό στο πολύγωνο να πιούμε τίποτε σούζο?» Μια φορά στη ζωή αξίζει να ντεραπάρεις. Πήγανε και έγινε λιάδα ο μεμάς και έφυγε μεθυσμένος. Και έγινε και ο Νέστορας κουνουπίδι. Κι ως ξεκίνησε να φύγει, εδώ πάταγε και βρισκότανε. Έπεσε σε μια πόρτα. Όταν ξύπνησε ήτουνε σε κρεβάτι. «Να σου κάνω ένα ζεστό», είπε μια φωνή γυναικεία κομμάτι σπασμένη. Και του χαμογέλασε μια γυναίκα, αλλά δεν ήτουνε ακριβώς γυναίκα. Ήτανε σαν την αδερφή τη μεγάλη της Ασκήμιας. «Έπεσε στην πόρτα μου», έκανε. «Σε πήρα και σε περιποιήθηκα. Πολύ πίνεις». Του βάλε και μια παγωμένη κομπρέσα στο μέτωπο. «Το ούζο τη δίνει άσχημα». Και αυτή ήτουνε άσχημη και μεγάλη, πενιντάρα και βάλε. Αλλά το χεράκι της ήτουνε τρυφερό, απαλό, γυναικίσο. «Εδώ στο πολύγωνο μένεις?» τον ρώτησε. Τάπανε, ήπιανε καφέ, συνήλθε ο Νέστορας, στέναξε εκείνη. Κυραλένη τη λέγανε. Και το απόγευμα πήγε στο μαγαζί και ψήσανε καφέ και ο Νέστορας ξηγήθηκε στην πελατεία. «Μια μακρινή μου ξαδέρφη, μένει στο Βόλο και ήρθε». Ήρθε και δεν έφευγε. «Αχ, κακό πράγμα να είναι την ασχήρα γυναίκα», του έπλαινε και τα πουκάμισα. «Εγώ έχω σπίτι, μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέσα σε τούτο το μαγαζάκι?» Έκανε και εργασία, μαντάρισμα, πώς, καλά, κάτι βγαίνει και το παραπάνω. Ο μεμάς την ανθίστηκε τη δουλειά. «Ρε Νέστορα, μήπως...» Στο μεμά δεν έλεγε ψέματα. «Όχι, αλλά δεν το σκέφτηκα ακόμα». «Και τι περιμένεις ρε, να συτέψεις?» Ψημένος άνθρωπος ο μεμάς. «Άκουρε πρώην λεβέντη, έτσι και πιάσεις τα ζάρια στο χέρι, τη ρίχνεις τη ζάρια. Έφερες άσους, κλάφτα και χάσες. Έφερες καλή, ευλογητός ο Θεός». «Ξέρεις», έκανε ο Νέστορας. «Ναι, βέβαια, αλλά θέλω να έχω μια συρμαγιά». «Βγάζεις τίποτα?» «Κάτι πεντάρες, να τις κάνω 20». «Να τις κάνεις, αραβόνιασέ την». «Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να έχεις μια γυναίκα, ας είναι κι άσχημη. Να σε φροντίζει, να σε λέει ο μνηστήρ μου, να σου μαγειρεύει μουσακά. Και την πρώτη φορά που κρύωσε τον πήρε σπίτι της στο συνοικισμό. Να σου ρίξω βεντούζες». Το πρωί, ξημερώματα, ξύπνησε ο Νέστορας και όπως κοιμότανε πλάι του δεν καταλάβαινε. Ήτουνε θολός ακόμα και τη φώναξε «Μαμά». Ύστερα το κατάλαβε και κατάπιε τη γλώσσα του. «Τι είπα ο κερατάς?» Γιατί έτσι ξύπναγε τότε μικρός κοντά στη χείρα μάνα του και ήτουνε η πρώτη του κουβέντα «Μαμά». Και έγινε άλλος άνθρωπος. Μήτε θυμήθηκε που πριν λίγους μήνες κάπως του την έδωσε η καρδιά του και είπε «2-3 μήνες ακόμα έχω ένα κοσάρι και φύγαμε». «Πού?» «Παντρευτήκαμε θέλω να πω». «Κουμπάρος ο μεμάς». Περνάνε οι μήνες, ροδίζουν οι τριανταφυλιές, κυτρινίζουνε τα φύλλα, αμολάει ο Θεός τα σαλιγκάρια να χαρούνε τα πρωτοβρόχια και οι χιλιάδες αυγατίζανε. «Λοιπόν, στο τέλος του μηνού, έτσι?» Κοίτουνε χαρούμενος πρώτη φορά να πούμε. Δεν ένιωθε να είναι μισοσκύλος. Ήτουνε ολόκληρος άνθρωπος. «Αργήσαμε, αλλά ευλογητός ο Θεός». Κοίταξε τα κονίσματα. Το καντιλάκι ήταν σβηστό. «Θα κάει και το λαμπάκι. Να πάρω ένα». Μόλις που είχε μετρήσει τα λεφτά, 22 παρακαλώ, τα κλείδωσε στο σιρτάρι και πετάχτηκε. Να απέναντί του είναι αυτός που πουλούσε τα ηλεκτρικά είδη. «Δώσε μου μια στιγμή να τη λήξω το σίδερο που πούλησα στην κοπέλα». Κοίταξε την κοπέλα ο Νέστορας.
ομορφούλα, μικρή. Δεν βαριέσαι. Αυτός είχε τη δικιά του. Γυναίκα του σε λίγες μέρες. Γυναίκα του που την είπε και μαμά. Μικρό είναι γυναίκα σου και μαμά σου μαζί. Πήρε το λαμπάκι, πλέρωσε, γύρισε στο μαγαζί. Ψυχή δεν είχε μπει. Έριξε μια ματιά στον πεζαχτά του. Και τότε έσβησε ο ήλιος, λόγω τιμής, έσβησε ο ήλιος. Ο μπεζαχτάς ήταν ανοιγμένος, παραβιασμένος και τα λεφτά λείπαν από μέσα. Ο Νέστορας πήγε να πει «Ω», αλλά η φωνή δεν έβγαινε. Στάθηκε στο λαιμό και τον έπνιξε. Κι ύστερα όλα γίνανε πράσινα και μετά βιολετιά και μετά γκρίζα, μέχρι μαύρο. Και τότε έπεσε πάνω στον μπεζαχτά, παράλυτο σαν σφουγγαρόπανο, και μετά πέθανε.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

κόσμο ή το γιατρό στα βάσανα μου κάνω. Αφού κερά μου, αφού μαζί σου έφυγε και ελπίδα πως θα γιάνω.

και διάβηκε όλη μου η ζωή σε μια ιδέα μόνο. Άιτε σε μια ιδέα.

σ' αυτά, μέσα σ' αυτά που αρνήθηκα και τώρα λακταρίζω. Είσαι κι εσύ, είσαι κι εσύ από μια ζωή να ξαναρθείς, ελπίζω. Είσαι κι εσύ από μια

λάθος αφορμή. Το κάθε λάθος αφορμή έχει συνήθως άλλη. Άντρες έχει συνήθως άλλη. Μ' αγώ με ασυγχωρήτως. Μ' αγώ με

να κάνω τι σαν με ρίξες. Να κάνω τι σαν με ρίξες στου χωρισμού ή την πόρα. Πέρα από το να σε σκέφτομαι, πέρα από το να σε σκέφτομαι χίλιες φορές την ώρα.

ζωή μου. Όλη η ζωή μου δάκρυα, πόνη, καημή και πάθη. Ήρθες εσύ κερά μου, ήρθες εσύ και γέμισε από τους εφτά σου λάθη. Ήρθες εσύ και γέμισε από τους εφτά σου.

φύγε μακριά μου. Φύγε μακριά μου όσο μπορείς, να σου ξεχάσω θέλω. Να σου ξεχάσω θέλω κάτι, κάτι από είναι παρελθόν.

χαρές δε μου δοκές. Αφού χαρές δε μου δοκές, πώς θες να σου θυμούμε? Και πώς κερά μου, και πώς να σου χα

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports Lab. Το FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM.
1: Πολύ χάρηκα.
2: Πώς?

0: δικαία οίκαιος αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας και εσύ ασημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέλεος, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, γερασίμου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το

0: οίκουον και όσοι άλλαλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμούνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εντί έβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώ τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρησε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ονού καμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς ε, τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατροί αναστήσου και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και ικτυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνωτο πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρός. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφημα. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Υπέρ
1: του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ενορίας της πολέως ταύτης πάσης πολέως χώρας και των πιστήκων των εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: υπερπλεών των υπταμένων, οδηπορούν των οσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέηθώμεν.
1: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέηθώμεν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε λέηθώμεν.
1: Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης
3: Αγία Θεοτόκες, όσον ημάς
1: και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Την πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ευλογήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε σε βράδο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσεων.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

προωθείς εκουσίως ικτήρμων εν μνήματι τεθείς ως νητό ζωοδότα το κράτος συνέτριψας δυνατέ το θανάτο σου σε γαρέφριξαν η πυλωρή του άδου συσυνήγυρας τους απεώνος θανώντας ως μόνος φυλά.

0: τρέμων. Ο τάφος εξίστραπτε ζωήν, το θαύμα κατέπλητε ναυτάς. Δια τούτο απελθούσε τις μαθητές, εκήρυτον την έγερσιν. Τον άδειν εσκύλευσε Χριστός, ως μόνος κρατεός και δυνατός, και φθαρέντα συνήγειρε πάντας, τον της κατακρίσεως φόβων, λύσας δυνάμεις σταυρού.
1: Όξα Πατρί και

κότασης χάος, δίνεις απογνώσεως και πτεσμάτων και θλίψεων, συγαρπέφικας αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατεά προστασία.

0: και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων νιωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και δόξα θέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησε ενώ δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα

Τάση σου, Κύριε, όχι εσύ να χράντησε κός, θεουργικός καταρχάς διαπλάσας με, χείρας διεπέτασας εν το σταυρό, εκλείσαν

Κύριε Θεότο και σώσον ημάς, χαίρε η της χάριτος πήγη, χαίρε η κλίμαξ και πύλη ουράνιος, χαίρε η λιχνία και στάμνος κρίση,

0: Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σπινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: την δόξα να αναπέμπω. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν τον Ιεράρχην Αθηνών ανεφημούμενσε, ως μη θέντας δια σου ξένα και άρρητα, ανεκδείχθης γάρθε όληπτος υμνολόγος, αλλά πρέσβευε επαμάκαρι ιερώθε, εκπαντίον συμπτωμάτων ημάς ρίεσθε, ή να κράξαμενες.

0: δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστησας Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συναλέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα νυν εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ ο πάση παρέχων

Ημέρα να νυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκτάφου εγείραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης όθεν πίστη γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι σιγάρ παρέσχες πάση

Η Τετάρτη του αυτού μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών, Ιερόθεος Ιερόθης Υπάλε, νυν Δεού μεταστάσια συνήφθηση λόγια, η Ίση Μακάλυψε Τετάρτη Ιερόθεων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αμούν του Αιγυπτίου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου Γαΐου Ευσεβίου και Χερήμονος των Διακόνων. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν.

και νικηφόρου και το συναυτής Αγίων ενδόξωνεων μαρτύρων. Τον Αγίων ενδόξω μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων

εγκυμβάλης ευήχης, ενίτε αυτόν εγκυμβάλης αλλαλάγμου, πάσα πρωί ενεσάτω των Κυρίων, ο φωτοειδέστατος Χριστού, Έρος και Θεότατος, την συμψυχήν κατελάμπρινε και την διάνοιαν, γλυκύτατο φέγγι, ευσεβώς επίσευσε και πάλι.

0: Ελέησον.
1: Αποκαλύψει αυτή στο Ευαγγέλιο τη δικαίωση.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ενώσει αυτού τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός.

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών.

στις διαδεξίες του Δημοκρατίου Συρίκους, μετά του νεμήν του αχράνου σωματώσεων, τιμή ο αίμαξη δημών παντολό, ο Θεός ελαστήμητο με το λόγο του Δεσόν, Θεός ελαστήμητο με το λόγο του Δεσόν, Θεός ελαστητήμητο με το λόγο και λέει ισόν με.

Για μια ακόμη φορά στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα το πρωί, ακούγοντας το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ήλθαμε αντιμέτωποι με την... απλότητα και τη σαφήνεια των λόγων του Κυρίου μας. Μας είπε, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί, δηλαδή αυτοί που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, δανείζουν στους όμοιους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Όλοι μας γοητευόμαστε και ενθουσιαζόμαστε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα από αυτά ακριβώς τα λόγια του Χριστού, τα οποία μόλις σας είπα για δεύτερη φορά σήμερα. Πολλοί από μας τα έχουμε κεντήσει, τα έχουμε κάνει κάδρα στα σπίτια μας για να τα βλέπουμε καθημερινά και να είναι όμορφο το σπίτι μας. Ο Χριστός όμως αυτά τα λόγια δεν τα είπε για να ομορφύνει το σπίτι μας, το κτίριο, αλλά τα είπε για να τα εφαρμόσουμε και για να ομορφύνουμε την ψυχή μας, να ομορφύνουμε τη ζωή μας, δηλαδή να ομορφύνουμε την καθημερινότητά μας. Γρήγορα, δυστυχώς, όλοι μας επιτρέπουμε στη λογική να σχετικοποιήσει το ριζοσπαστικό αυτό μήνυμα του Χριστού. Επιτρέπουμε στη λογική μας να το νοθεύσει και να το φέρει στα μέτρα του κόσμου και στα δικά μας μέτρα, δυστυχώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σημερινό. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέει, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς αυτούς. Εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό. Και στη Θεία Λειτουργία που τελούμε σήμερα και σε κάθε Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, η αγάπη και η απροϋπόθετη συγχώρεση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, ο απαραίτητος όρος για να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας μας προέτρεψε πριν από λίγο, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Και μόλις πριν από λίγα λεπτά προσευχηθήκαμε όλοι μαζί, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ποιος δεν παραδέχεται ότι αυτό είναι το ιδανικό, το άριστο? Ταυτόχρονα όμως, ποιος δεν σκέπτεται ότι αυτό που ζητά ο Χριστός είναι ανεφάρμοστο, εξωπραγματικό? Είναι δυνατόν κάποιος να πηγαίνει με το Σταυρό και το Ευαγγέλιο στο χέρι και να δει προκοπή, αναρωτιόμαστε? Και δυστυχώς και εμείς δίνουμε την αρνητική απάντηση. Όχι βέβαια,
Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει με το Σταυρό και το Ευαγγέλιο στο χέρι και να δει προκοπή. Αυτό πιστεύουμε κατά βάθος και εμείς. Και γι' αυτό είμαστε τραγικοί άνθρωποι και γι' αυτό είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι όμως δυνατόν, αγαπητοί μου, ο Χριστός να μας ζητά κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Αυτό που μας ζητά είναι δυνατό να συμβεί, αρκεί να το δεχτούμε με το μυαλό και με την ψυχή ενός παιδιού, με την αφέλεια την παιδική και την απόλυτη εμπιστοσύνη που τρέφει ένα παιδί προς τον πατέρα και στη μητέρα του. Γι' αυτό και ο Χριστός σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου μας λέει ότι αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν πρόκειται να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να εμπιστευτούμε το Θεό όπως τον πατέρα μας, όπως τη μητέρα μας. Και ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του σε άλλο σημείο αυτό ακριβώς μας λέει. Λέει ο Χριστός, «Μα και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει πέτρες, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα σας δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν». Ας τον εμπιστευτούμε λοιπόν, αγαπητοί μου. Ας κάνουμε υπακοή στο θέλημά του χωρίς δεύτερες σκέψεις και ας αγαπάμε, ας συγχωρούμε, ας κάνουμε το καλό πάντοτε και σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία εξαίρεση. Ας κάνουμε καλούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Ας μην τους σχολιάζουμε, ας μην τους κατακρίνουμε, αλλά ας προσέξουμε, ας προσπαθήσουμε να έρθουμε κοντά τους στην αδυναμία τους και να τους δείξουμε αγάπη όποιοι κι αν είναι αυτοί. Αυτό κάνει ο ουράνιος πατέρας μας, γιατί σε αυτόν θέλουμε να μοιάσουμε, στον ουράνιο πατέρα μας, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε αληθινοί μαθητές του, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ειρήνη στη ζωή μας, μόνο έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να γευθούμε την αγάπη και το έλεος του. Αμήν. Αυτή την εβδομάδα Θεία Λειτουργία θα έχουμε την Τετάρτη, εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου, και το Σάββατο. Ο Εσπερινός καθόλου το μήνα Οκτώβριο τελείται στις 6 το απόγευμα. Στη μνήμη της μακαριστής Καλλιόπης Μαρκάκη θα προσφερθεί καφές από την οικογένειά της στην αίθουσα του Ιερού Ναού. Παναλαμβάνω ότι στη μνήμη της μακαριστής Καλλιόπης Μαρκάκη θα προσφερθεί καφές από την οικογένειά της στην αίθουσα του Ιερού Ναού, ακριβώς από κάτω. Ναι.

Χριστού με σιδές τα φιλάνθρωπε ευεργέτε το ψυχόνιμον ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωση μας των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων φωτόνισον ημών την οδόν στήριξον ημάς σε το φως σου τους πάντας πλούρισον ημών την ζωή ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες σε δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ο ευλογών τους ευλογούντεσαι, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόν σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξα

Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, τον θάνατον καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου ερουσάμνος, αυτό Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των διακοιμημένων δούλων σου Όλγας και Καλλιόπης, εν τόπο ποτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα οδύνη λείπια στραγμός, παναμάρτημα το παραπτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανύει, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσεται και ουκά αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κοιμημένων δούλων σου Καλλιόπης και Όλγας, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομαι στον Ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα, την ίντια ή και στους αιώνας των αιώνων.

Σημών δόξα, Σημών Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός, Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας απ' του Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέρου Μαρίας της επιλεγουμένης πρωταϊτήσης, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού χάρη τη Θεία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων,

και την Θεία Μυσταγωγήν επιτελέσαμε και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η Αγία Τριάδη φυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, ευχαριστία λειτουργίας. Και ο Θεός να αναπαύσει σας ψυχά στον νερό.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα.

0: Plateau FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Με ήλιο, με φροχή, με χιόνι. Εδώ. Η παρέα μας μαζεύεται. Κάθε Κυριακή, αμέσως μετά τις 10. Μουσικές αδαθαμπαρμένες. Λάτο FM, 103,3 μεγάκυκλοι. Ο κύριος Όσκαρ που σας μιλάει. 2841-025-010, τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και Viber, έχουμε και WhatsApp. Τα βρίσκετε αφού μπείτε στη σελίδα μας. Και δεν ξέρω αν πρέπει να σας ρωτήσω. Have you ever seen the rain? Είδατε ποτέ την βροχή? Για να είμαι ειλικρινής και να μην την είδατε, εγώ πρωί την άκουσα καταρακτώδης. Οπότε εκεί που έφτιαχνα τον καφέ κατάλαβα και τα καιρικά φαινόμενα. Από τώρα έως τη μία η εκπομπή μας, η παρέα μας, με τραγούδια που αγαπάμε.

Ξεκινάω, κύριος Ροντ Στιούαρτ, που αναρωτιόταν αν έχουμε δει ποτέ τη βροχή. Εμείς το απαντάμε ότι εδώ και μέρες είμαστε στο έλεος της κακοκαιρίας. Έντονα καιρικά φαινόμενα είναι εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Επιποδός και όλες οι δυνάμεις που μπορούν να παρέχουν βοήθεια, πυροσβεστική κτλ. Να βγάλουν τα νερά από εκεί που πλημμυρίζουν, να κόψουν τα δέντρα εκεί που εμποδίζουν. Το 112 βέβαια έγινε συντροφιά μας τον τελευταίο καιρό. Μας στέλνει μηνύματα, μας καλεί να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις.

Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

φανερό δεχτήκαμε αυτές τις μέρες. Ισόποσο με νερό όλης της χρονιάς άλλες εποχές. Οπότε τώρα η επίκληση, η παράκληση, let the sun shine in, άφησε τον ήλιο να μπει μέσα, είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική.

και μαζί με την βροχή. Βροχή και τα μηνύματα στο ξεκίνημα. Απ' τη Ρούλα, τη Χριστίνα, τη Φραντσέσκα, τη Μαρία, τη Μερσίνη, τη Χρυσούλα, το Στέλιο, την Έλενα, τη Σατού, τη Μαρία, τον Κωστή, την Κυριακή, την Ασπασία, τον Μιχάλη, την Άνδρια, την Αντιγόνη, την Ελένη, τον Θοδωρή, τον Θανάση, τον Οδυσσέα, τον Κωνσταντίνο, τον Μιχάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πω όλο το δημοτολόγιο εδώ πέρα της περιοχής.

Και βέβαια μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας φίλο τον Κούλη, τον Κυριάκο, που μένει έξω από τη Βέρεια σε ένα χωριό της Μαθίας.

Και μετά από τόσο νερό, τόση υγρασία, για να πάμε λίγο μπροστά σε άλλα τοπία, πιο ξηρά, πιο ερημικά. Desert Rose.

από το Desert Rose, από το έρημο Τριαντάφυλλο, αν το μεταφράσουμε με αυτό λεξί. Πάμε νοτιότερα από της υπηρετικής Αφρικής, πάμε στη Μαδαγκασκάρη. Να ακούσουμε ένα μουσικό σχήμα, τους Νιάπα. Από το νότο της Μαδαγκασκάρης, ένα τραγούδι που παρόλο που ακούγεται και είναι ρυθμικό, βασίζεται στην παράδοση, σε τοπικές τελετουργίες και γιορτινούς ρυθμούς. Και όπως είπαμε, παρόλο που είναι χαρούμενο και χορευτικό, αναφέρεται σε σκληρές συνθήκες επιβίωσης στην χώρα της Μαδαγκασκάρης. Μιλάει για φτώχεια και απομόνωση στο νότο του νησιού, για την καθημερινή πάλη των γυναικών και μια ελπίδα που ξεπητάει από τη συλλογικότητα και τη μουσική.

0: στο κίνημα.
1: Ο κύριος που ακούμε. Ονομάζεται Paul Van Haver. Rosa. Το καλλιτεχνικό με τον οποίο είναι ευρέως γνωστόν είναι Στρόμε. Είναι Βέλγος μουσικός με καταγωγή από την Ρουάντα και από το Βέλγιο. Η μαμά από την Ρουάντα και ο πατέρας από το Βέλγιο. Και μας δίνει μια δική του άποψη μέσα από ένα ρυθμό hip hop και ηλεκτρικής μουσικής.

αυλαία του πρώτου ημιώρου με μια αναφορά στο παρελθόν. Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1962 οι Beatles, τα γνωστά σκαθάρια, κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι Love Me Do. Είναι ο πρώτος επίσημος δίσκος, τα δισκάκια έπαιζαν με τα μικρά.

το οποίο τραγούδι σηματοδοτεί και την επίσημη γέννηση της Beatlemania. Και το ξεκίνημα μιας μουσικής επανάστασης που θα άλλαζε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν μουσικά άλλαξε τον κόσμο, μάλλον τον άλλαξε, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν τον άλλαξε όμως σε άλλα

βασικά δομικά στοιχεία στην κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη. Ολιγοπόλια, ολιγαρχίες και ο λόγος του δυνατού.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Είμαστε μισή ώρα μετά τις 10 και ήδη έχει ξεκινήσει η δεύτερη ενότητα, το δεύτερο ημίωρο της παρέας μας. Μουσικές άτακτα βαλμένες, κύριος Όσκαρ. Λατό FM 103,3 μεγάλη κύκλη. Συγγνώμη για τη φωνή, προσπαθώ. Βγαίνει λίγο γραζονισμένη.

ζωή. Γιατί παρακολουθούμε τη ζωή όπως εξελίσσεται. Υπάρχει όμως μια άλλη θεωρία. Να πιάσει κανείς τη ζωή από τα μαλλιά, δηλαδή εμείς να οδηγήσουμε τη ζωή εκεί που θέλουμε και όχι να την οδηγούν άλλοι και εμείς να ακολουθούμε.

και άλλη άποψη. Για να δηλαδή άλλο ένα συμπλήρωμα. Να παρακολουθείς τη ζωή στην εξέλιξή της. Αλλά κάποιοι θεωρούν ότι όλα

0: ας αφήσουμε το ερώτημα ποιος θέλει από τους δύο και να πάμε σε άλλα ηχοχρώματα βόρειο-δυτικής Ελλάδας. Τα λεγόμενα πολυφωνικά.
1: Τη τιμή και την πέσα.

Αυτό το ξύπνημα περιμένουμε εδώ και δεκαετίας. Πάμε λίγο πάλι πίσω στα παλιά, με μια πολύ εκφραστική φωνή.

ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα μας ήρθε και η ειδοποίηση από το 112, η ειδοποίηση πολιτικής προστασίας. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο της Ιεράπετρας, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή. Μας ζητούν να περιορίσουμε τις μετακινήσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
5: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM.
1: 3 λεπτά μετά τις 11. Ώρα δεύτερη. Μουσικές άτακτα παλμένες. Όλα το FM κατά τρεις κομμάτες μεγάγικλοι. Κυρίως ο Όσκαρ. 2841 025 010. Το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: μαζί.
1: Άλλη ατμόσφαιρα. Γαλλόφωνο τραγούδι.
0: Mille fois tu pris ton bagage.
1: Το τραγούδι των χαμένων αραστών.

φεύγουμε από το γαλλόφωνο τραγούδι και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ράντι Νιούμαν και την επιτυχία του Lonely at the Top. Ένα τραγούδι που έχει μια ηρωνική τροχιά. Η Warner Bros, η εταιρεία, η δισκογραφική που είχε στην ομπρέλα της τον Frank Sinatra και τον Randy Newman, ζήτησε από τον Randy Newman ένα τραγούδι για να το πει ο Frank Sinatra. Ο Newman, γνωστός για το καυστικό και σαρκαστικό του ηρωνικό στυλ, αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι που θα σατήριζε την εικόνα του Sinatra. Και έτσι γράφτηκε αυτό το «Μόνος στην κορφή».

πάμε στις νέες βολτίες και ένα θρυλικό κομμάτι, το Money's Boy του Muddy Waters, το οποίο είναι πολύ αναγνωρίσιμο και γίνει ύμνος των blues. Δεν είναι μια σύγχρονη απάντηση, μουσική απάντηση σε μια καλλιτεχνική κόντρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Muddy Waters κυκλοφόρησε την τεράστια επιτυχία του Hoochie Coochie Men. Και ένας νεαρός ανερχόμενος μουσικός της ίδιας δισκογραφικής εταιρείας, ο Bob Diddley, εμπνεύστηκε από το κομμάτι του Muddy Waters, πήρε το βασικό στυλ, το επιτάχυνε στο ρυθμό του, άλλαξε ελαφρώς το κομμάτι και το κυκλοφόρησε. Τότε ο Muddy Waters, δυσαρεστημένος από το νεαρό, πάτησε πάνω στη δική του ιδέα για να ηρωνευτεί το τραγούδι. Ηχογράφησε το Money's Boy ως άμεση απάντηση. Το Money's Boy που θα πει το αντράκι ή το αγοράκι που κάνει τον άντρα, το οποίο τραγούδι έχει και ένα βαθύ πολιτικό και φιλετικό μήνυμα.

εκείνο το τραγούδι που μας μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη, για να θυμηθούμε εκείνο το περίφημο φιλμ με τον John Voight και τον Dustin Hoffman. Cowboys του Μεσονυχτίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Στις 11.30 τέταρτο ημίωρο της παρέας μας και γνωστή μελωδία, ένα καναρίνι γλυκό

ένα άλλο μελωδικό υπτάμενο μπαίνει στην παρέα μας, η Πετροπέρδικα.

δεν είναι η πρώτη φορά που ξένοι ερμηνευτές τραγουδούν ελληνικά τραγούδια. Εμίλια Ταβιάνο, η καρδιά μου την κλειδωμένη,

και η πηξίδα μας δείχνει δυτικά και βόρεια. Το GPS μας λέει Ήπειρος.

τον μικρό Κωνσταντινό και είχε τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Υποδεχόμαστε το μεσημέρι. Τελειώνει και η δεύτερη ώρα μας.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100 FM.
1: 4 λεπτά μετά τις 12. Τρίτη και τελευταία ώρα. Πέμπτο ημίωρο. Και σαν χθες, το 1917, γεννιέται η κυρία η οποία συνέθεσε και έγραψε αυτό το τραγούδι ευχαριστώντας τη ζωή. Η Βιολέτα Πάρα, τη φωνή της οποίας ακούμε κιόλας.

0: yo me voy pa' mi Colombia.
1: Και από τη Βιολέτα Πάρα στη Κούβα.
0: Por los senderos agrestes.
1: Tenden pai.
0: Piña cubana. Un guajiro va cantando.
1: Που σημαίνει κράτε με όρθιο. Και μεταφορικά είναι το κολάσο που τρώει κανείς μέσα στη μέρα για να πάρει την άμεση και να σταθεί στα πόδια του. Ένα κομμάτι γραμμένο για την καθημερινή ζωή της κουβανέζικης υπαίθρου.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας. Και τώρα Αργεντίνη, η Μερσέντες Σόσα.

Μεσόγειος, Σαρδινία και ένα γνώρισμα γνωστό πολυφωνικό τραγούδι.

και τελειώνουμε την Πέμπτη ενότητα με μουσική από εκεί που πρόσφατα

0: FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος, είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
8: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έκτο και τελευταίο ημίωρο. Ήδη πέρασαμε το κατόπιτο και πάμε να δούμε πώς ήταν τα πράγματα τον καιρό του 90.

στον καιρό του 90 λοιπόν, εκεί τότε έγινε μια τρύπα, μια λακκούβα στην Εγνατία. Την έκανε τότε δήμαρχος ο κύριος Κούβελα με τη σκέψη ότι από εκεί θα ξεκινήσει να γίνει το μετρό, και μετά από 35 χρόνια έγινε μια γραμμή του μετρό 9 χιλιόμετρα, στήχησε εκατομμύρια των εκατομμυρίων, κλείσανε σπιτάκια, κλείσανε επιχειρήσεις, κλείσανε οικοκυριά, γιατί οι λαμαρίνες είχαν κλείσει όλες τις βιτρίνες των καταστημάτων στην Εγνατία. Μια τεράστια λακκούβα λοιπόν,

πάμε από τα της Θεσσαλονίκης, πάω και ο Άρης και μετρό και πάμε στα τηλεοπτικά από τα νούμερα του Φίβου.

0: στους στάθμους ραδιοφώνου με τη φωνή της Αλέκας Κανελίδου από τις πιο μελωδικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Είναι εξωπραγματικό αυτό που τώρα θα σου πω.

και από μια μουσική ομάδα που είχε δημιουργήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Σπύρα Σπύρα. Τρία παιδιά ξεχώρισαν και ένα τραγούδι για ένα θεατρικό έργο, το Αμόρε, από τον Τζερόμ Καλούτα, τον Χρήστο Μουστάκα και τον Κώστα Μπουγιώτη.

ραδιοφωνικής μας παρέας. Συναντήκαμε στις 10. Εσείς, οι μουσικές ανταχθαλμένες, όλα το FM, κατά τρεις κομμάτες μεγάλη, και ο κύριος Όσκαρ. Θα ξαναβρεθούμε την επόμενη Κυριακή, 11 του μήνα, αν υπολόγισα σωστά. Έρχονται σε λίγο τα παλιόπαιδα ζατήθασα με το Μανώλη Δεσποτάκη. Μια όμορφη Κυριακή να έχετε και μια ευχάριστη εργάσιμη εβδομάδα. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: Παίξετε, θα πάτε να πούμε πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

0: 100FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

γειτονιά τώρα πώς τα είχε περάσει τα 65. Έπεσε αλάτι πάνω στο μουστάκι του και αρχίσανε να χιονίζουν οι κροτάφοι του. Κι ως ήταν στεγνός, ψηλός, μονάντερος, άσχημος και είχε μια φωνή βραχνοκορακίσα, τον μπέρνανε στο ψηλό όλοι οι πάντες και μπαίνανε στο μαγαζί του να κάνουν καζούρα. «Φέρε ούζο, αλλά θέλω μεζέ. Φτιάξε καφέ, αλλά τον θέλω αγάδικο. Φέρε γλυκό, αλλά όχι στα φιλοζάχαρο, να είμαστε εξηγημένοι». Και τρέχει ο Νέστορας, ο Φουκαράς, να καθαρίσει, να φτιάξει, να ευχαριστήσει. Και αυτά τα ρεμάλια δένανε ένα σπάγκο από τη μια άκρη στην άλλη και όπως έκανε να περάσει, τον τεντώνανε και έπεφτε δίσκος και Νέστορας, μεγάλη ζημιά. Σάματι ήτανε και μαγαζί, τρία τραπέζια από εδώ και άλλα τρία από εκεί. Κι η τράπουλα ήτανε τόση σαν τόμος εγκυκλοπαιδείας, από την πολυκαιρία και το τάβλι να το ανάβεις προς άναμα. Το μαγαζί το φρόντιζε ο Νέστορας, καθαρό, συγυρισμένο, κάποτε κονόμησε και κάτι γύψινες κεφαλές θεών, ένα δία, ένα ερμή. Και απέναντι που ήτουνε οικόπεδο, τις έστησε, έβαλε και γύρω γύρω πρασινάδα να βάζει τραπέζια το καλοκαίρι. Το καμάρωνε, έγραψε και τιμολόγιον. Ποιος άτιμος πήγε και βρήκε μπογιά μαύρη και κάποιο πρωινό κάνει έτσι ο Νέστορας και βλέπει δία και ερμή Αφρικάνους, κατάμαυρους. Του είχανε βγάλει και την πρασινάδα και του είχανε φυτέψει τραγίσα κέρατα. Τον πήρε το κλάμα, λιγμός. «Γιατί ρε παιδιά, ποιο πήραξα, το ψωμάκι μου πάνω να βγάλω». Τότε ήτουνε που σηκώθηκε πάνω ο μεμάς ο σκληρός. Κάθαρμα, το μαχαίρι το είχε μαζί με το φυτίλο τσάκμακο. Δε σήκωνε κουβέντα, αλλά τούτη τη φορά στριτζώθηκε. «Ρε σεις, όποιος ξαναπειράξει τον Νέστορα, θα του περάσω χαλκά στη μύτη». Κι ο Νέστορας έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Κι ο μεμάς ο σκληρός δάκρυσε. «Μα το Θεό, δάκρυσε». «Άκου εδώ, μπαρμπαμούχλα», τον χτύπησε στην πλάτη. «Μη σε νοιάζει και από εδώ και μπρος το μαγαζί θα το σηκώσω εγώ». Άρχισε το λοιπόν και κουβάλαγε παρέες. «Βάλε καραφάκια, βάλε σαγανάκι», και έφερνε μάγκες καλούς. Κι ύστερα ξυγιότανε. «Ρίχτε από τέσσερα τάλαρα ο πάσα ένα στον άνθρωπο», και έκανε αλάργα τις κοτόψυρες. «Ρε σεις, όποιος γουστάρει να πιει καφέ καλά και όμορφα, να έρχεται. Το ανθρωπάκι δεν είναι για πλάκες, γέρασε, έτσι». Έτσι, και σε 3-4 μήνες το μαγαζί του Νέστορα είχε γίνει αξιοσέβαστο κέντρο. Βέβαια, μαγιά, μαγιά, αλλά με το σεβασμό της. Δεν τον λέγαν πια μπαρμπαμούχλα, κυρ Νέστορα. «Φτάσε», τσακιζόταν να περιποιηθεί, χαμογέλαγε κιόλας. Πρώτα, πριν γίνει κυρ, είχε ένα σκύλο, μπρακ τον λέγανε, και του τον φωλιάσανε. Έφερε άλλο μπρακ, τον φάγανε με φόλα και δάφτον. 5 μπρακ με ζεδιάζανε φόλες και ο Νέστορας τα βράδια που κλεινε ένιωθε μονάχος, απέραντα μονάχος. Με τους μπρακ καθότανε, κουβέντιαζε, τους χάιδευε. Το χειμώνα άναβε εκείνο το λαμπάκι που ήτουνε καντήλι στα εικονίσματα, ο ξοφής αγένας βοριάς λυσάρης έκανε και κρύο. Έστρωνε το ράντσο και ο μπρακ καθότανε στα πόδια του πάνω σε ένα τσουβάλι και τα λέγανε οι δυο τους. Όμως κανένας μπρακ δεν πρόλαβε να ακούσει ποτέ σε ολόκληρο τον πόνο του Νέστορα, μέχρι να καταλάβει ο σκύλος τον άνθρωπο, τον ψοφάγανε και ο Νέστορας έκλαιγε μονάχος του. Κοίταζε και τα εικονίσματα με κάτι μεγάλα μάτια που απορούσανε και όλο ρώταγε. «Γιατί κύριε, γιατί κύριε, τι έχεις με τον Νέστορα το φουκαρά, από τότε στα μουδανιά τον παιδεύεις». 8 χρονό ήτουνε που δεν ξέρω τι έγινε και πήρανε οι Τούρκοι τον πατέρα του και χάθηκε ο γέρος. Κι η μάνα του αχ και βαχ, και όπως έλεγε, τον κλείδωνα ανήμερα τα Ιγιανιού, έμεινε πάνω στο μολύβι που έχινε. Από τότες μπρακ έγινε και ο Νέστορας στα μουδανιά. Του πετάγανε κανένα κομμάτι ψωμί ή του σφίγγανε καμιά κλωτσά στα πισινά, ούστα από εδώ.
Μόνο άμα πήγε ο ελληνικός στρατός κονόμαγε τίποτα κουραμάνα και καμιά καραβανίσια συσίτιο και έκανε θελήματα. Τους έπλαινε, γυάλιζε τις αρβίλες, έτρεχε να τους ψωνίσει. Ήθελε να τον ντύσουν εθελοντή, αλλά ήτανε μικρός ακόμα. Και ένας συνταγματάρχης, θεός χωρές την ψυχούλα του, είπε κόφτε του μισθοτροφοδοσία και κατήματα και τον χάιδευε στο κεφάλι, λίγο σαν μπρακ και λίγο σαν άνθρωπο. Άμα έφυγε το σύνταγμα, ξανά μείνε ο Νέστορας μονάχος του και μέσα του φύτρωσε ένα αγκάθι μεγάλο, όλο πόνο, μέχρι που έπιασε να γράψει ένα γράμμα στο Θεό, αλλά δεν ήξερε τη διεύθυνση, πού να το στείλει. Το πήρε λοιπόν ποδαράτα και έφτασε στη Σμύρνη, μεγάλη πολιτεία. Έκανε το λούστρο στο και, έκανε ό,τι γίνεται να βγει λίγο ψωμάκι και τον αγαπούσανε. Καλό παιδί, τίμιο, θεοσεβούμενο και Έλληνας. Έβλεπε τη σημαία και στεκότανε προσοχή και έλεγε «Άμα πιάσω την ηλικία θα πάω μόνιμος για υπαξιωματικός». Ύστερα βρέθηκε σε ένα καράβι. Η Σμύρνη καιγότανε, οι τσέτες φάζανε τον κόσμο, φωνές και αντάρα και αίμα. Το καράβι σαλπάρισε, φαινόντουσαν οι μαύροι καπνοί ως πέρα που ξεπερνάγανε το ύψος του Τσεσμέ, ένα καράβι φορτωμένο απελπισία και θρήνο. Έγινε λοχίας ο Νέστορας, μάλιστα. Έγινε λοχίας και καμάρωνε και γυάλιζε τα κουμπιά του κι όλο σκεφτότανε να γυρίσει με τη στολή του στα Μουδανιά να τους κάνει τους εχθρούς του όπως ήξερε. Αλλά έπεσε απτάλογο και βάρεσε άσχημα. Κάτι έσπασε εκεί στον Κόκκιγα και του είπαν αποζημίωση και κρίμα. Και μια συνταξούλα ήτανε, δεν ήτανε να βολεύεται από τσιγάρο. Ποτέ του δεν ερωτεύτηκε ο Νέστορας. Είναι κάτι Νέστορες που το έχει μοίρα τους. Άμα ήταν ελοχίας, πήγαινε τα Σαββατόβραδα στην οδό Σοκράτους με κάτι άλλους συναδέρφους, 4 τάλαρα, 10 λεπτά τρυφερότητα. Και αυτοί αγορασμένοι, και οι γυναίκες τον κοροϊδεύανε για τη φάτσα του. «Πώς είσαι έτσι ρε Γιασεμή, από σανίδα του σιδερώματος έφτιασε η μάνα σου?» Τέτοια του λέγανε και τις πήρε τις γυναίκες από φόβο ο Νέστορας, μέχρι που κοντράριζε θηλυκό στο δρόμο και κατέβαζε το κεφάλι μην του ρίξει καμιά σκληρή κουβέντα. Κι ύστερα που απολύθηκε συνταξιούχος, αμολύθηκε στο χρηματιστήριο, βρήκε πατριώτες και έκανε πάλι θελήματα. Έβγαινε το καρβέλι, ήταν η εποχή των λεφτών που ένα βράδυ μέθησε με ούζο και θύμωσε με τον εαυτό του και τον έβρισε χοντρό βλάκα. Τέτοια. Καλά τέλος πάντων, αλλά έπεσε το κράχτο μεγάλο και οι δουλειές σταματήσανε. Πάνε. Ο Νέστορας είχε 5-6 χιλιάρια και το σκέφτηκε. Να ανοίξω ένα μαγαζάκι σε γειτονιά. Να είναι και καφενείο, να είναι και ψιλικατζίδικο. Βρήκε τούτο εδώ. Ήτανε 3 κουτούκια, τον απλάει στ' άλλο. Το μεσαίο το είχε ένας τσαγκάρης, ξανθόψηλα. Πέτρο τον λέγανε. Το από εκεί ένας Γιώργης Ιδραυλικός. Τούτος ήτανε ακόμα χειρότερος, κοκκινοτρίχης, κακός και πεισματάρης, μαλωμένος με όλη τη συνοικία. Τον Έστορα δεν τον χώνευε, όλο τον έβριζε και αυτός έκανε τις μεγάλες τις κασκαρίκες. Το ψωμάκι έβγαινε, φτωχικά με αίμα και με χαμόγελο. Τρέχα, πούλα, γλυκομήλα, όλοι οι ταπεινοί να πούμε, ή γίνονται καθάρματα ή σκύβουνε να προσκυνήσουν τη μοίρα τους. Περνάνε τα χρόνια, καμπουριάζει η ράχη, αδυνατίζουν τα ποδάρια και βάρδα μιλιώσει το πατελόνι ή παλιώσουνε τα παπούτσια. Τότε σηκώνονται κάτι προβλήματα και τότε όλο περιμένεις κάτι να γίνει, αλλά δεν γίνεται τίποτης, ποτέ. Μόνο από τη στιγμή που ανακατεύτηκε ο μεμάς ο σκληρός, αρχίσανε να βολεύονται κάπως τα πάντα του. Λοιπόν, στο χρόνο απάνω, κι όποιος θέλει το πιστεύει, ο Νέστορας έλυσε το ζωνάρι του και μέτρησε. 1014.500 παρακαλώ. Ούτε και ο ίδιος που το πίστευε. Τα ξαναμέτρησε. Μάλιστα. 14.500. Και το μαγαζί να δουλεύει. Και ο μεμάς ένα βράδυ που τα είχε οικονομήσει στο ζάρι, έφερε το τραπέζι 5 βόλτες να τάχει, μπήκε και του χαμογέλασε. «Σούφεξε γέρο τράγο. Αύριο θα πάω να σου πάρω ένα κοστούμι και πατούμενα». Τον Νέστορα τον έπιασε τρεμούλα. «Εμένα?»
και ποκάμισο. Λοιπόν, πάλι τον πιάσανε τα κλάματα. Κοίτα ρε που υπάρχουν καλοί ανθρώποι στον κόσμο και ας είναι και παλιαλανιάριδες. Οδός Αθηνάς του ψώνισε ο μεμάς και σπαγε κέφι και τον έμπασε μετά σε μπαρμπέρικο. «Να μου τον κάνετε πόμολο γυαλιστερό!» Ο Νέστορας βγήκε και αισθανόταν άλλος άνθρωπος. 66 χρονό ήτουνε και τούρλωνε ίσα το κορμί του και πρώτη φορά κοίταζε τις γυναίκες κατάματα. Λέει το λοιπόν ο μεμάς, «Τα αφήνεις απόψε να πάμε πάνω στο συνοικισμό στο πολύγωνο να πιούμε τίποτη σούζο?» Μια φορά στη ζωή αξίζει να ντεραπάρεις. Πήγανε και έγινε λιάδα ο μεμάς και έφυγε μεθυσμένος. Και έγινε και ο Νέστορας κουνουπίδι. Κι ως ξεκίνησε να φύγει, εδώ πάταγε και βρισκότανε. Έπεσε σε μια πόρτα. Όταν ξύπνησε ήτουνε σε κρεβάτι. «Να σου κάνω ένα ζεστό», είπε μια φωνή γυναικεία κομμάτι σπασμένη. Και του χαμογέλασε μια γυναίκα, αλλά δεν ήτουνε ακριβώς γυναίκα. Ήτανε σαν την αδερφή τη μεγάλη της ασκήμιας. «Έπεσε στην πόρτα μου», έκανε. «Σε πήρα και σε περιποιήθηκα. Πολύ πίνεις». Του βάλε και μια παγωμένη κομπρέσα στο μέτωπο. «Το ούζο τη δίνει άσχημα». Και αυτή ήτουνε άσχημη και μεγάλη, πενιντάρα και βάλε. Αλλά το χεράκι της ήτουνε τρυφερό, απαλό, γυναικίσο. «Εδώ στο πολύγωνο μένεις?» τον ρώτησε. Τάπανε, ήπιανε καφέ, συνήλθε ο Νέστορας, στέναξε εκείνη. Κυραλένη τη λέγανε. Και το απόγευμα πήγε στο μαγαζί και ψήσανε καφέ και ο Νέστορας ξηγήθηκε στην πελατεία. «Μια μακρινή μου ξαδέρφη, μένει στο Βόλο και ήρθε». Ήρθε και δεν έφευγε. «Αχ, κακό πράγμα να είναι την ασχήρα γυναίκα», του έπλαινε και τα πουκάμισα. «Εγώ έχω σπίτι. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέσα σε τούτο το μαγαζάκι?» Έκανε και εργασία. Μαντάρισμα. Πώς. Καλά. Κάτι βγαίνει. Και το παραπάνω. Ο μεμάς την ανθίστηκε τη δουλειά. «Ρε Νέστορα, μήπως...» Στο μεμά δεν έλεγε ψέματα. «Όχι, αλλά δεν το σκέφτηκα ακόμα». «Και τι περιμένεις, ρε, να σιτέψεις?» Ψημένος άνθρωπος ο μεμάς. «Άκουρε πρώην λεβέντη, έτσι και πιάσεις τα ζάρια στο χέρι, τη ρίχνεις τη ζάρια. Έφερες άσους, κλάφτα και χάσες. Έφερες καλή, ευλογητός ο Θεός». «Ξέρεις», έκανε ο Νέστορας. «Ναι, βέβαια, αλλά θέλω να έχω μια σειρμαγιά». «Βγάζεις τίποτα?» «Κάτι πεντάρες, να τις κάνω 20». «Να τις κάνεις, αραβόνιασέ την». «Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να έχεις μια γυναίκα, ας είναι και άσχημη. Να σε φροντίζει, να σε λέει ο μνηστήρ μου, να σου μαγειρεύει μουσακά. Και την πρώτη φορά που κρύωσε τον πήρε σπίτι της στο συνοικισμό. Να σου ρίξω βεντούζες». Το πρωί, ξημερώματα, ξύπνησε ο Νέστορας και όπως κοιμότανε πλάι του δεν καταλάβαινε. Ήτουνε θολός ακόμα και τη φώναξε «Μαμά». Ύστερα το κατάλαβε και κατάπιε τη γλώσσα του. «Τι είπα ο κερατάς?» Γιατί έτσι ξύπναγε τότε μικρός κοντά στη χείρα μάνα του και ήτουνε η πρώτη του κουβέντα «Μαμά». Και έγινε άλλος άνθρωπος. Μήτε θυμήθηκε που πριν λίγους μήνες κάπως του την έδωσε η καρδιά του και είπε «2-3 μήνες ακόμα έχω ένα κοσάρι και φύγαμε». «Πού?» «Παντρευτήκαμε θέλω να πω». «Κουμπάρος ο μεμάς». Περνάνε οι μήνες, ροδίζουν οι τριανταφυλιές, κυτρινίζουν τα φύλλα, αμολάει ο Θεός τα σαλιγκάρια να χαρούνε τα πρωτοβρόχια και οι χιλιάδες αυγατίζανε. «Λοιπόν, στο τέλος του μηνού, έτσι?» Κοίτουνε χαρούμενος πρώτη φορά να πούμε. Δεν ένιωθε να είναι μισός σκύλος. Ήτουνε ολόκληρος άνθρωπος. «Αργήσαμε, αλλά ευλογητός ο Θεός». Κοίταξε τα κονίσματα. Το καντιλάκι ήταν σβηστό. «Θα κάει και το λαμπάκι. Να πάρω ένα». Μόλις που είχε μετρήσει τα λεφτά, 22 παρακαλώ, τα κλείδωσε στο σιρτάρι και πετάχτηκε. Να απέναντί του είναι αυτός που πουλούσε τα ηλεκτρικά είδη. «Δώσε μου μια στιγμή να τη λήξω το σίδερο που πούλησα στην κοπέλα». Κοίταξε την κοπέλα ο Νέστορας. Ομορφούλα,
μικρή, δεν βαριέσαι. Αυτός είχε τη δικιά του. Γυναίκα του σε λίγες μέρες. Γυναίκα του που την είπε και μαμά. Μικρό είναι γυναίκα σου και μαμά σου μαζί. Πήρε το λαμπάκι, πλέρωσε, γύρισε στο μαγαζί. Ψυχή δεν είχε μπει. Έριξε μια ματιά στον πεζαχτά του. Και τότε έσβησε ο ήλιος. Λόγω τιμής έσβησε ο ήλιος. Ο μπεζαχτάς ήταν ανοιγμένος, παραβιασμένος και τα λεφτά λείπαν από μέσα. Ο Νέστορας πήγε να πει «Ω», αλλά η φωνή δεν έβγαινε. Στάθηκε στο λαιμό και τον έπνιξε. Κι ύστερα όλα γίνανε πράσινα και μετά βιολετιά και μετά γκρίζα, μέχρι μαύρο. Και τότε έπεσε πάνω στον μπεζαχτά, παράλυτο σαν σφουγγαρόπανο. Και μετά πέθανε.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή την

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: La το FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Είναι οι ειδήσεις από το Real FM στο μικρόφωνο Λίντα Γιαννοπούλου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, το άνοιξε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η 15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση. Χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Ιωνία. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης γυναίκας οδηγού ταξί μετά από μεταξύ τους λογομαχία. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Γερμανία υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας στις 10:15 απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, επίσης στις 10:15, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 8 μποφόρ στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Δεν κατάλαβα πώς περάσανε οι δύο πρώτες ώρες με τα πάρα πολύ όμορφα πιστεύω τραγούδια της Δήμητρας. Ελπίζω να περνάτε καλά. Θα ακούσουμε και άλλα κομματάρες. Τι ακολουθεί τα στερεότυπα. Ένα τραγούδι με της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο Χρυσόστομος ο Μουράδογλου υπογράφει την μουσική. Και μετά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί γενικά αγαπώ πολύ τον Μάνο Λοΐζο. Θα τον ακούσουμε μαζί με τη Δήμητρα. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Σε στίχους του Φώτα του Λάδη και φυσικά μουσική του Μάνο Λοΐζο. Απολαύστε το.

όσοι δεν το ξέρετε και ίσως τώρα να καταλάβετε κάποια πράγματα, ο πατέρας της Γαλάν ήταν τενόρος. Και καταλαβαίνετε, τότε στο σπίτι γινόταν χαμός. Ακούγανε συνέχεια έτσι, κλασική μουσική και όπερα. Και είπε η Δήμητρα σε συνέντευξή της ότι μέχρι σε ένα σημείο να την αποθήσω την όπερα και να επανέλθω μετά τα 40 μου με διαφορετικό τρόπο. Επειδή ακούγανε πάρα πολύ. Όταν λέει μεγάλωσα, κατάλαβα την αξία της. Ήμουν πολύ τυχερή από γονείς. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να λέμε ότι είναι η απόλυτη τύχη είναι από ποιον άνθρωπο γεννιέσαι. Είχα την τύχη να έχω δύο γονείς που ήταν τρελοί με την τέχνη. Τρελοί όμως. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφο, ζωγραφική. Η μητέρα μου ταξίδευε πολύ λόγω της δουλειάς της στο εξωτερικό και έφερνε κάθε φορά μια καινούργια γνώση από εκεί. Ή πήγαινε λόγω της δουλειάς της σε διάφορα συνέδρια στην Ευρώπη και έφερνε και την ανάλογη άβρα. Μπήκα από μικρή στη Γαλλική Ακαδημία για να μάθω γαλλικά όπως και αγγλικά στο σχολείο. Αυτή η διγλωσία με βοήθησε πολύ. Τα αγγλικά μου βέβαια τα έμαθα καλύτερα μέσα από τα τραγούδια. Απ' την άλλη, ο πατέρας μου θεωρούσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνω μουσικός. Οπότε έγινα μουσικός. Και ευτυχώς που έγινες μουσικός, λέω εγώ, μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη. Την ακούσαμε με τον Μπάριο, την ακούσαμε με τον Μάνο Λουίζο, να μην την ακούσουμε και με τη Χαρούλα Αλεξίου που έχουν τραγουδήσει τόσα τραγούδια μαζί. Έλα μαζί μου. Σε στίχους του Γιάννη Αργύρη, ο Παντελής Λεούσης υπογράφει τη μουσική και αμέσως μετά Βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Σε στίχους του Γιάννη λογοθέτη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro Stick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται

0: λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο Όλοι στην

0: ρίζα για το καλώδιο. Δεν θα αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινήθηκε προκαταβολικά.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Στους 22 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Midea.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, οπότε δεν θα μιλάω εγώ πολύ. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα, είναι δυνατόν να μην τα ακούσουμε. Γιώργος Κανελόπουλος, Γιώργος Χατζινάσιος και μετά το Μαγαπούσες, εντάξει, Αντώνης Βάρδης, έτσι, σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, του 1978, τραγούδι που θα το τραγουδάμε πολλά χρόνια.

πολύ πίσω, 1973, στους αποχαιρετισμούς. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Λίνος Κόκοτας, Ελάφη και Αγρίμη. Και αμέσως μετά, Η σκιά μου και εγώ, μεγάλη επιτυχία του Κώστα Βίρυφου σε μουσική του Βασίλη Τσιτσένη.

Δήμητρα δεν έχει τραγουδήσει μόνο όλους τους μεγάλους συνθέτες, έτσι τα με ονόματα. Είδατε Τσιτσάνη, Βίρβο και Γκούγκο και Παγιαντέρα έχει τραγουδήσει. Τον Καθρέφτη, τον έχετε ακούσει, ακούστε τον.

0: μια ζωή. Real FM. Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάμε προς φινάλε σιγά σιγά. Αχ, αυτά τα μάτια σου, Ανδρέας Αγγελάκης, Αντώνης Βαρδής, και μετά να ακούσουμε και ένα παραδοσιακό, τη γνωστή τη χαλασιά μου.

Και κλείνουμε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως ξεκινήσαμε, έτσι κλείνουμε με Γκάτσο, με Χατζηδάκη, πολύ μεγάλο κομμάτι, το Ήλιε μου, Ήλιε μου. Σας ευχαριστώ θερμά, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι τεράστια και την ευχαριστούμε για τα όσα μας έχει προσφέρει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις...
7: Η ώρα είναι 3.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Madonna's Hits.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω τις κακοκαιρίες στην Κρήτη. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια. Πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση, χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Θα έχουμε 4 καλεσμένους μέσα σε μία ώρα και το λέω έτσι διότι, Μαρία, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα από αυτά που μας στέλνετε εσείς. Και χθες και σήμερα όλα τα μηνύματα τα οποία μας έχετε αποστείλει εδώ στο στούντιο παπάκι realfm.gr θα σας τα απαντήσουμε. Μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε και για μέχρι και τις 4 η ώρα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-200-8200 όπου εκεί σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη προκειμένου να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα. Απέναντι στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Χρυσοδούλου. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, ελπίζω να είστε στο δρόμο, να πηγαίνετε κάπου, να περάσετε όμορφα, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα, να έχετε μία όμορφη καλή Κυριακή με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Οικονομική επικαιρότητα. Οικονομική επικαιρότητα, ξέρετε, που πολλές φορές είναι κοινωνική επικαιρότητα. Δηλαδή είναι θέματα που αφορούν όλους μας. Θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν όλους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται, πού θα κυμανθούν τα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο, ποιο χρώμα τιμολογίου πρέπει να διαλέξουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα κόκκινα δάνεια και με όλες τις αλλαγές αυτές που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες για την αυστηριοποίηση των κανόνων που αφορούν τους servicers. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με θέματα που αφορούν τις συντάξεις, θέματα εργατικά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη λίγο μετά τις 3 για να μας απαντήσει στα ερωτήματά σας. Στείλτε, έχετε περίπου μισή ώρα, στείλτε ό,τι ερώτημα θέλετε να μάθετε για τη σύνταξή σας, αν θέλετε να βγείτε σε σύνταξη ή αν έχετε βγει σε σύνταξη και θέλετε να μάθετε κάτι άλλο, αν θέλετε να συνεχίζετε να εργάζεστε ενώ λαμβάνετε τη σύνταξή σας, οτιδήποτε σας απασχολεί, εδώ θα είναι η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη μετά τις 3 για να σας απαντήσει. Επίσης, περίπου 1/4 πριν τις 4 θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο που θα μας ταξιδέψει θα γνωρίσουμε σε ποιες χώρες βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, η φέτα και πολλά ακόμη από τα καλούδια, από τα πολύ ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.

0: και ο Πρωθυπουργός φυσικά στο σημερινό του καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα αναφέρθηκε στα θέματα που αφορούν την ενέργεια. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό προέχει να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα, σταχυολογώντας μερικά από τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είπε για την επιδότηση στα καύσιμα και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά. Αναφέρθηκε ότι πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο, ενώ θα προχωρήσει η κυβέρνηση και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καταλαβαίνω από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αυτό που είπε και ο ίδιος είναι ότι θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, κινούμενη στα όρια των δυνατοτήτων για να στηριχθεί η κοινωνία. Πάμε πολύ γρήγορα να χαιρετήσουμε τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που για άλλο ένα μεσημέρι είστε μαζί μας, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Γνωρίζω ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η τιμή χονδρικής μέσα σε ένα μήνα. Ήταν περίπου στο 17%, αν κάνω λάθος, πάνω από 40% σε σχέση με τον Ιούλιο, η χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου, και έχουμε κάποιες αυξήσεις που δεν είναι σημαντικές αυξήσεις για τα τιμολόγια ρεύματος, και μιλάμε για τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Πείτε μας τι αυξήσεις έχετε δει μετά τις ανακοινώσεις που έκαναν οι πάροχοι και τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές, τι μπορούν να κάνουν τα νοικοκυριά προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομία.
1: Ναι, πράγματι, παρατηρήσαμε ότι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη οι τιμές των παρόχων που ανακοινώθηκαν για τα πράσινα τιμολόγια είναι στην πλειοψηφία τους πάνω από 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πόσο μας είπατε?
1: 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Mm-hmm. Είναι και αρκετά πάνω και από το όριο των 15 λεπτών. Mm-hmm. Βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω, διαβάζω εδώ, συγγνώμη κύριε Πάνο, διαβάζω ότι οι αυξήσεις του Οκτωβρίου στους παρόχους κυμαίνονται από 6,7% έως 27%. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καταναλωτές τους αφορά περίπου το 7-8% αύξηση. Δεν είναι μικρή αυτή η αύξηση.
1: Όχι, δεν είναι μικρή, και ακολουθεί μια αύξηση που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση τιμών τελευταίους 2-3 μήνες. Mm-hmm. Και φτάσαμε ήδη πάνω από τα 18 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά που πάντα είχαμε σαν ένα έτσι νοητό όριο προκειμένου να μην ξεφύγουν οι τιμές ενέργειας. Βέβαια, εδώ πέρα το μόνο παρήγορο είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα κάποιος να επιλέξει μπλε σταθερό τιμολόγιο, όπου κάποιος μεγάλος πάροχος έχει ήδη δώσει.
0: Ωραία. Ερώτηση, κύριε Πάνο. Τώρα θυμάμαι, παλιότερα λέγαμε ότι περισσότεροι είναι στα πράσινα τιμολόγια. Όταν πρωτοβγήκανε τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στο πράσινο. Βλέπω τώρα ότι πλέον αρχίζουν να είναι μισά-μισά τα μπλε με τα πράσινα τιμολόγια. Τα πράσινα είναι λίγο παραπάνω, αλλά και τα μπλε τιμολόγια αρχίζουν να κερδίζουν σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μπορεί κάποιος που είναι τώρα στο πράσινο τιμολόγιο σήμερα που μας ακούει, αύριο να κάνει την αλλαγή και να πάει σε ένα μπλε?
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικότερα οι διακεμάσεις μεταξύ μπλε και πράσινων είναι πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, διότι υπήρξε μια μετάβαση γενικότερη από το πράσινο στο μπλε σταθερό τιμολόγιο τελευταία χρόνια μέχρι τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Mm-hmm. Όπου μόλις πέσαμε πόλεμος κάτω στο Ιράν και γίνανε κάποιες ανακατατάξεις, αρχίσαν πλέον οι πάροχοι στα μπλε σταθερά τιμολόγια να δίνουν υψηλές τιμές. Με αποτέλεσμα να στροφή πολλών καταναλωτών που είχαν λήξει τα σταθερά τιμολόγια που είχαν, να γυρίζουν πάλι πίσω στα πράσινα και τα κέντρινα. Τώρα πάλι με την ανακοίνωση που έδωσε μεγάλος πάροχος ρεύματος, με πολύ χαμηλότερη τιμή από τα επίπεδα τιμών που έχουμε στα πράσινα και κίτρινα, θα βλέπουμε μια στροφή σε αρκετούς να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο. Άρα λοιπόν είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν είναι κάτι σταθερό που φαίνεται, τουλάχιστον το έτος που διανύουμε. Ναι, πράγματι τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια τάση
0: προς το μπλε.
1: Προς το μπλε, και από ό,τι φαίνεται είναι και κάτι το οποίο θα...
0: Δεν έχει ρήτρα κάποιος, δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει παραπάνω χρήματα αν φύγει από το πράσινο και πάει στο μπλε ή αν φύγει από μια εταιρεία και πάει σε άλλη εταιρεία.
1: Το μπλε σταθερό είναι το πρόβλημα όταν υπάρχουν οι ρήτρες οι οποίες μπορεί να διαγραφήσουν αλλά πρέπει να πληρώσεις.
0: Μάλιστα. Άρα από το πράσινο που μας ενδιαφέρει τώρα για να πάει κάποιος στο μπλε και να αλλάξει η εταιρεία ή να αλλάξει και χρώμα τιμολογίου, να το πω έτσι απλά, μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει κάποιο πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει και εγώ έτσι λίγο μια έρευνα και βλέπω ότι από αυτή την αύξηση των τιμολογίων τον Οκτώβριο, αν κάποιος καταναλώνει ένα σπίτι που καταναλώνει μόλις το λέω 200 κιλοβατόρες, έχει μια αύξηση της τάξης των 2 ευρώ. Ένα σπίτι με ένα ζευγάρι και ένα παιδάκι, σε ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικών, πόσες κιλοβατόρες καταναλώνει συνήθως?
1: Εξαρτάται τώρα αν είναι μέσα στο κατανάλωση είναι και η θέρμανση ή όχι. Αν δεν είναι η θέρμανση, τότε έχουμε γύρω στις 300 με 300 κιλοβατόρες το μήνα περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε και τη θέρμανση, τότε αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή στους προηγούμενους μήνες έχουμε τουλάχιστον 300 κιλοβατόρες το μήνα και παραπάνω και 500 στον λόγο της θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Τώρα αν σας ζητούσα να κάνετε μία πρόβλεψη για το τι βλέπετε να γίνεται τους επόμενους μήνες, τι θα μου λέγατε?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Από τη μία βλέπουμε λόγω των καταστάσεων που έρχονται στον κόλπο και ακόμα και στην Ουκρανία ότι οι τιμές διαρκώς μεταβάλλονται στην μηχανοτομορική, στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο διεθνώς. Απ' την άλλη γίνονται μεγάλες προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα να μπορέσουν κάπως να εξορροπήσουν αυτές τις διαφορές. Ήδη βλέπουμε ότι παγκόσμια αποθέματα στην Ευρώπη πετρελαίου αρχίζουν λοιπόν και αποδεσμεύονται ώστε να μπουν στην αγορά και να ρίξουν τις τιμές. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι για το επόμενο 1-2 μήνες τουλάχιστον θα γίνουν προσπάθειες ώστε να διατηρηθούν αυτές τις τιμές έτσι όπως θα λέει και το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα όμως, αν οι μεταβολές και οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες, τότε θα ξεφύγουν πάλι και θα πρέπει να δούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω κύριε Πάνο ότι η αβεβαιότητα καλά κρατεί. Όσο δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, όσο δεν αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή, κανείς δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά μια έτσι πιο σαφή πρόβλεψη, διότι τα πράγματα είναι ρευστά και όσο παραμένουν ρευστά δεν μπορεί να κάνει και κάθε νοικοκυριό το κουμάντο του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σαφώς. Αλλά εδώ είναι που μπαίνει στην ουσία η νέα λογική να αποδεσμεύσουν από θέματα που είχαν ήδη στην Ευρώπη φυσικό αέριο και δίζελ και πετρέλαιο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την εξορρόπηση τιμές.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Δηλαδή, Μαρία, όπως κατάλαβες, υπομονή, μήπως και τελειώσει ο πόλεμος, αυτό που ευχόμαστε όλοι, ώστε να αρχίσει η κατάσταση, ξέρεις, να εξομαλύνεται σιγά σιγά. Ξέρεις, μίλαγα με διάφορους οικονομολόγους τις τελευταίες ημέρες και μου λέγανε ότι ακόμα και αν τελείωνε σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι, θα ήταν πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η αγορά πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα χρειαζόταν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα. Να μην πληρώνεις τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης 2 ευρώ και 20 λεπτά όσο και την αμόλυβδη βενζίνη. Να μην ακούς ότι εάν δεν υπάρξει επιδότηση και ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν στα 2 ευρώ. Θα σας πω, έχω πληροφορίες και για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει με την επιδότηση στην Αντλία, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιος είναι ο στόχος για όσους δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, πόσο αυξηθεί, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά πάμε να συναντήσουμε και να χαιρετήσουμε τον κύριο Φώτη Κουρμούση, είναι καλός φίλος της εκπομπής. Γεια σας κύριε Κουρμούση.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Κουρμούς είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο και είναι και πρώην Γενικός Γραμματέας, Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν τους πυλώνες ουσιαστικά για να λειτουργήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Και από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Κουρμούς, συνεχίζετε και ασχολείστε με το θέμα, ενδιαφέρεστε για το θέμα, έχετε γνώση του θέματος και σας κάλεσα σήμερα για να συζητήσουμε τους κανόνες που μπαίνουν για τους servicers, τους αυστηρότερους κανόνες για τους servicers, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι το εξής. Επειδή καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν τα δάνειά τους, είναι στους servicers, είναι στα funds, έχουν μια αγωνία για το τι θα γίνει. Και να ξεκινήσω λίγο από τις διμερείς ρυθμίσεις. Αυτό που ακούσαμε ότι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής είναι πρώτον ότι πρέπει επιτέλους ο πιστωτής να απαντά σε 3 μήνες, πρέπει η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε ως 6 μήνες και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι δεν μπορεί η προκαταβολή να φτάνει το 40% ή και το 50%. Θα είναι πολύ μικρότερη. Σας ακούμε.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα είμαι δίπλα να στηρίζω και να βοηθάμε όσο έχουν πρόβλημα με τα χρέη. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις τώρα για τους διαχειριστές δανείων, τους servicers, αποσκοπούν στο να γίνουν πιο πολλές ρυθμίσεις. Να μπορέσει δηλαδή ο κόσμος να τακτοποιήσει το δάνειό του, να πληρώνει ένα μικρό ποσό κάθε μήνα και να μην χάσει το σπίτι του. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Τώρα, όταν το ξέρουν πληστηριασμό και σου ζητάνε τα μισά λεφτά ή το 40% να τα πληρώσεις εντός μιας εβδομάδας ή εντός ένα μήνα, αυτό είναι αδύνατο. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να το υλοποιήσει, εκτός αν είχε εκατομμύρια στο.
0: Ναι, εκτός είναι αυτό που λέγαμε. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτοί ας τους βρουν οι έλεγχοι. Αλλά τώρα, εγώ σας λέω και το εξής, ότι αν κάποιος, να πάρουμε ένα παράδειγμα, κύριε Κουρμούς, αν κάποιος έχει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στους servicers, άλλο να έρθει κάποιος και να του πει θέλω 50.000 ευρώ προκαταβολή, και άλλο να έρθει κάποιος και να πει θέλω 10, 12, 13.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, έτσι είναι. Και τώρα με νόμο που θα ψηφιστεί, θα ορίσει ότι η προκαταβολή πρέπει να είναι έως 10%. Άρα στα 100.000 ευρώ θα του ζητήσει 10.000 ευρώ. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξόφλησε. Προσοχή, γιατί άκουσα και αυτό και είναι παραπλανητικό.
0: Ναι, δίνει πείτε μας, να το ξεκαθαρίζετε.
1: Ναι, δίνει 10.000 ευρώ ή τέλος πάντων το 10% της οφειλής. Αν είναι 50.000 ευρώ το χρόνο, θα δώσει 5.000 ευρώ για να σταματήσει ο πληστηριασμός και να προσέλθει σε μία ρύθμιση εντός 3 έως 6 μήνων, όπου θα δίνεις, για παράδειγμα, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα και θα σώσεις το σπίτι σου. Αν δεν δώσεις αυτά τα 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, θα το χάσεις το σπίτι σου μετέπειτα. Άρα δεν είναι ότι δίνεις την προκαταβολή και το σώζει το σπίτι, είναι η αρχή.
0: Σωστά, σωστά. Και καλά κάνετε και που το επισημαίνετε. Τώρα, θα σας πάω σε κάτι άλλο. Λέει για τους συνεπείς οφειλέτες. Θα νομοθετηθεί ότι δεν θα πρέπει, ακούστε τώρα και το παράλογο του θέματος, να μην γίνονται κατασχέσεις, να μην υπάρχουν πλησιριασμοί, έτσι να το πω απλά, σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ αρχίζουμε και νομοθετούμε το αυτονόητο. Γιατί προφανώς κάποιοι σερβίρσες σε κάποιες περιπτώσεις καταστρατηγούσαν βασικούς κανόνες σε μια διαπραγμάτευση, σε μια ρύθμιση. Να έχει ο άλλος, να πληρώνει κανονικά ο άλλος τη δόση του, να το πω έτσι, και να έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμούς. Παράλογο,
1: Και όμως συμβαίνανε τέτοια περιστατικά, δεν ήταν καθημερινά, αλλά συμβαίνανε ενίοτε. Και αυτό γινόταν εξαιτίας της έλλειψης συνεννόησης μεταξύ του νομικού τμήματος και του οικονομικού τμήματος. Δηλαδή, πήγαινε ο φιλέτης, συνεννοούνταν με το οικονομικό τμήμα, έκανε μια ρύθμιση, πλήρωνε κανονικά για να σώσει το σπίτι ή την επιχείρησή του. Το νομικό τμήμα δεν το γνώριζε, δεν είχε ενημέρωση, δεν είχε πρόσβαση στις πλατφόρμες. Προχωρούσε κανονικά τα μέτρα, έκανε κατασχετήριο στο λογαριασμό, έστελνε πληστηριασμό.
0: Απίστευτο, κύριε Κουρμούση. Και τώρα να πούμε ότι θα υπάρχουν βαριά πρόστιμα. Δηλαδή, έως 500.000 ευρώ θα πιστώνονται στον οφειλέτη 5 δόσεις, η ρύθμιση θα παρατείνεται 5 μήνες και για μένα αυτό είναι και το ελάχιστο. Γιατί φαντάζεστε τι τρομάρα, να το πω έτσι απλά, παίρνει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί κάνει αγώνα, μαζεύει ευρώ-ευρώ για να πληρώσει τη δόση του και ξαφνικά του λένε ότι έρχεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Απίστευτο, απίστευτο. Όπως επίσης...
1: Το ψυχολογικό κόστος είναι τεράστιο, γιατί θεωρείς ότι κάτι έχει κάνει λάθος, ενώ δεν έχει κάνει κάτι λάθος, τρελαίνεσαι, ψάχνεις να βρεις τι γίνεται και τελικά σου λένε κάναμε λάθος, συγγνώμη, δεν πειράζει, συνέχισε.
0: Τώρα, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, που το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν μαζί και εσείς ήσασταν ο πρώτος που το λέγατε αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει μία βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό. Τώρα αυτό καθίσατε υποχρεωτικό, κύριε Κουρμούση.
1: Έτσι είναι, πρέπει υποχρεωτικά να δοθεί μία πρόταση ρύθμισης. Ωστόσο, να επισημάνουμε εδώ ότι επειδή όλα τα συστήματα είναι ηλεκτρονικά, αυτή η πρόταση θα έρθει στο email του οφειλέτη. Άρα, αν ο οφειλέτης δεν έχει δηλώσει email ή έχει δηλώσει κάποιο παλιό email ή δεν έχει πρόσβαση στο email.
0: Κρίσιμο να το ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι, να δηλώσετε το email σας λοιπόν.
1: Να χάσει σωτήρια ρύθμιση. Οπότε καλό θα είναι όλοι να επικυρωποιήσουν το email τους, αν δεν έχουν ανοίξουν email ή αν το έχουν δώσει το email στο λογιστή τους, όπως κάνουν πολλοί, να πάνε να το ελέγξουν αν μέσα έχει μια πρόταση, για να μην ξεφύγει αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Και τελειώνω σε ό,τι αφορά το φρένο που θα μπει στη διόγκωση των χρέων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται κάποιος, για παράδειγμα, πάλι με παράδειγμα, να είμαστε πρακτικοί από αυτή την εκπομπή. Κάποιος που παίρνει 10.000 ευρώ ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει πάει στους σέρβισερς, δεν μπορεί αυτό το δάνειο να γίνεται 50.000.
1: Δυστυχώς μέχρι σήμερα έτσι είναι η νομοθεσία. Ένα χρέος εφούσκωνε με τόκους χωρίς κάποιο όριο. Τώρα πλέον ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και η Εθνική Νομοθεσία, θα έρθει σύντομα, που θα βάζει ένα όριο σε αυτό το πράγμα, αλλά αφορά και τα νέα χρέη από εδώ και πέρα. Άρα όλοι όσοι σήμερα έχουν παλιά χρέη, προσοχή, γιατί τα χρέη τους

0: ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ανθρώπους, αλλά να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους, γιατί κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρμούση. Να είστε καλά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς.
3: Στους 103,3.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
5: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410

0: 2-10-417. Αλουστίλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστίλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία. Ωμικρόν Έψιλον.
1: Μις Κρήτη και Μις Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 3 και 32 πρώτα λεπτά, 3 και 33 τώρα πήγε. Έχουμε μαζί ακόμη περίπου 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί, είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας, μέχρι και τις 4. Έχουμε να πούμε σημαντικά θέματα ακόμη. Σε λίγο θα έχουμε την εργατολόγο μας, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία έχει να μας πει πάρα πολλά θέματα. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Αρκυβιάδη Καλαμπόκη, τον πρόεδρο του Πανελλήνου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και θα μας πει σε ποιες χώρες βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, με ρωτάτε τι θα γίνει με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι σήμερα η Real News έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Σταύρου Πιεράκου σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι συμφέρει για τη θέρμανση είναι ο τίτλος στην πρώτη σελίδα της Real News. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Είναι σημαντικά τα όσα αναφέρει στο ρεπορτάζ η καλή συνάδελφος η Σταύρου Πιεράκου. Πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να πέσει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά από τα 2 ευρώ που θα είχε το πετρέλαιο θέρμανσης αν ξεκίναγε η διάθεσή του σήμερα, μόνο με την κρατική επιδότηση. Μένει να δούμε εκεί τι θα συνεισφέρουν και τα δηληστήρια προκειμένου να πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να πάρουν κάποιες ποσότητες και να ζεσταθούν το χειμώνα. Να θυμίσω ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου του 2025 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή 1 ευρώ και 10 λεπτά. Άρα το 1 ευρώ και 40, το 1 ευρώ και 45 σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1 ευρώ και 10 λεπτά, αλλά είναι και πολύ μικρότερο από τα 2 ευρώ το λίτρο που θα το πληρώναμε εάν ξεκίναγε σήμερα η διάθεσή του. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη και να την ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα στην εκπομπή εδώ Κυριακή μεσημέρι στον Real FM για να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχετε κάνει εσείς και είναι πολλά. Καλό μεσημέρι κυρία Κάρδαρη.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Χριστούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς να κάνετε ένα σχόλιο και να μας πείτε πώς είδατε την πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων από τις 72 στις 120 δόσεις.
1: Πολύ θετικά. Πολύ θετικά, γιατί ήταν ένα αίτημα πολλών συμπολιτών μας, ειδικά αυτών που πλησιάζουν προς τη σύνταξη. Τα χρέη είναι πολλά. Στο ΚΕΑΟ έχουν ήδη καταχωρηθεί περισσότερα από 52 δόσεις. Είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι συμπολίτες μας σε μικρό αριθμό δόσεων. Και εδώ τώρα ένα επίσης σημαντικό στη νέα ρύθμιση είναι ότι συμπεριλαμβάνονται και χρέη μέχρι 39 του 26 αρρύθμιστα. Mm-hmm. Ενώ με την προηγούμενη των 72 δόσεων ήταν μέχρι και το 23.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να εντάξουμε στη ρύθμιση. Ελάχιστη καταβολή όπως και στην προηγούμενη τα 30 ευρώ. Και νέα προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι 36 του 27.
0: Πολύ σημαντικό
1: όποιος,
0: αυτό.
1: Όποιος είναι ήδη σε ρύθμιση, ακόμα και των 72 δόσεων, μπορεί να περάσει την καινούργια.
0: Άρα κάποιος που είναι σε 72 δόσεις, να πούμε ότι μπορεί, κανονικά πληρώνει τις δόσεις του, μπορεί με μία αίτηση από τις 72 να μεταπηδήσει, να το πω έτσι απλά.
1: Πολύ σωστά.
0: Στις 120.
1: Στις 120.
0: Και να πούμε ότι το επιτόκιο είναι 5,84 και είναι το ίδιο επιτόκιο το οποίο ισχύει και για την 12άρα αρρύθμιση, τις 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά και για τις 24. Άρα είναι
1: σημαντικό. Να μην ξεχνάμε βέβαια και τα τρέχοντα, δηλαδή τα μετά τον 1ο του 26, ότι πρέπει να πληρώνονται ή τουλάχιστον με την πάγια ρύθμιση να ρυθμιστούν με την 24 πια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μην έχουμε και τις τρέχουσες εισφορές μας αρρύθμιστες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι αποκτάμε και ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα.
0: Πολύ ωραία. Διαβάζω ταυτόχρονα και τα μηνύματα. Βλέπω εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Πότε αξίζει να κάνει κάποιος μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γύρατος?
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα που μας θέτουν πάρα πολλά άτομα, γιατί πιστεύουν ότι με τη σύνταξη αναπηρίας έχουν ένα μικρότερο αποτέλεσμα στη σύνταξή τους. Ομολογουμένως θα πω εγώ ότι εφόσον έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας χαμηλό, δηλαδή ένα 50% ή 67% και όχι 80%, μία σύνταξη γύρατος θα τους συνέφερε. Αλλά προσέχουμε, αν υπάρχει περίπτωση επιδείνωσης της υγείας στο μέλλον, και χρειάζονται κάποιο επίδομα, όπως το επίδομα απολύτου αναπηρίας που είναι η μισή σύνταξη, αν την έχουν μετατρέψει δεν θα μπορέσουν να το ζητήσουν. Οπότε σταθμίζουμε τους παράγοντες και φυσικά για να έχουμε μία σύνταξη γύρατος θα πρέπει να είμαστε 67. Μάλιστα. Και θα πρέπει να έχουμε και 4.500 ένσημα.
0: Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα όσο μιλάτε για ανθρώπους, από ανθρώπους, από φίλους και φίλες, ναι, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματά τους είναι κοντά στο να συνταξιοδοτηθούν στα 62, ωστόσο mm-hmm. λένε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται. Με ποιον τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό?
1: Οι 9 στους 10 πλέον, κύριε Χριστουλιά.
0: Οι 9 στους 10 που βγαίνουν για σύνταξη συνεχίζουν, ναι, και εργάζονται?
1: Ναι, φυσικά. Οι 9 στους 10 συνεχίζουν να εργάζονται. Γιατί πρώτα απ' όλα ένας άνθρωπος 62 ετών είναι παραγωγικός και χρήσιμος σε μια επιχείρηση. Δεύτερον, μια σύνταξη δεν αρκεί για να μπορέσει να επιβιώσει και να συμπληρώνει το... Και δεύτερον και τρίτον μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του με την εργασία του χωρίς να γίνεται παρακράτηση της σύνταξης. Δεν κινδυνεύει από τη μείωση της σύνταξης του, δεν κινδυνεύει από πρόστιμο εάν κάποιος τον βρει να εργάζεται, και έχει μόνο ένα 10% μείωση στο μισθό του.
0: Απ' τη μία, ξέρετε, να σας πω κάτι τώρα, γιατί είναι και Κυριακή μεσημέρι. Απ' τη μία, είναι καλό κάποιος να εργάζεται, κάποιος που μπορεί να εργαστεί, που κάνει, να το πω έτσι, μια εργασία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σωματική κόπωση. Αλλά φανταστείτε, δηλαδή, μίλαγα με έναν καλό φίλο το πρωί, ο οποίος έχει μια επιχείρηση με ξύλα. Και μου έλεγε, ναι, ότι εγώ δεν μπορώ να εργαστώ μετά τα 62 μου, διότι πλέον έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πονάει η μέση μου, πονάνε τα πόδια μου, πονάνε τα χέρια μου. Δεν μπορούν όλοι να εργαστούν μετά τα 62. Γι' αυτό λέω ότι η εργασία, για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι που σου λένε ότι και εγώ σε 65 μπορώ να συνεχίσω να γράφω, μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω από το
1: αυτό
0: σπίτι,
1: είναι,
0: από το γραφείο.
1: Εξαρτάται και το είδος των εργασιών. Ναι, αυτό είναι. Το επισημαίνεται. Ναι, και ότι... Όταν κάποιος είναι ένα στέλεχος σε μια εταιρεία και ουσιαστικά η δουλειά του είναι να δίνει οδηγίες και να παρακολουθεί, εντάξει, την απόδοση της επιχείρησης.
0: Έχει κούραση, εντάξει, αλλά έχει άλλη κούραση. Δεν έχει την ίδια κούραση με τον οικοδόμο, ο οποίος θα πάει και θα πρέπει να σηκώσει βάρη και να κάνει 1000 πράγματα.
1: Για τον οικοδόμο, ο νόμος έχει προβλέψει να φύγει και στα 60 με πλήρη σύνταξη, κύριε Χριστούλια. Του δίνει και 2 έτη ακόμη.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Πάντως αυτό το στοιχείο που δώσατε, ότι 9 στους 10 βγαίνουν στη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται, το λέτε προφανώς εμπειρικά από αυτό που βλέπετε από το γραφείο σας.
1: Είναι στοιχείο της καθημερινότητας, πραγματικά δηλαδή, με στατιστικά μπορώ να σας το πω αυτό. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις και μάλιστα τώρα που πλησιάζει και το τέλος του έτους, το τελευταίο τρίμηνο έχουμε αυξημένο αριθμό αιτήσεων και βλέπουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πάντα κάτι φοβούνται για την αλλαγή της χρονιάς, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Κάρδαρη.
1: Φυσικά.
0: Τώρα η μέση σύνταξη που εσείς βγάζετε από το γραφείο σας, αυτό που βλέπετε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να αναφερθούμε στα επίσημα στοιχεία.
1: Όχι, μπορώ να σας,
0: ναι,
1: πω.
0: Ποια είναι, έτσι, από την εμπειρία σας.
1: 700 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα με 700 ευρώ τι να κάνει ο άνθρωπος, να μην δουλέψει.
1: Έχει βάλει και 100 ευρώ την επικουρική.
0: Με 800 ευρώ. 800 ευρώ έχει ένα σπίτι 60 τετραγωνικών στο Παγκράτη, υποθέτω. Καταλαβαίνετε.
1: Αυτό το λέω, ότι συνεχίζουν οι άνθρωποι να εργάζονται όσο αντέχουν, όσο μπορούν.
0: Την υγειά τους να έχουν, την υγειά μας να έχουμε όλοι μας, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί πλέον εγώ δεν βρίσκω άνθρωπο που να μην κάνει δύο δουλειές. Δεν βρίσκω πλέον. Κάποιος δουλεύει το πρωί.
1: Επίσης, στους αγρότες είναι πολύ χαμηλή η σύνταξη. Βέβαια, είναι χαμηλότερες και οι εισφορές που καταβάλουν. Αλλά και εκεί κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο το θέμα. Έστω καταβάλουν παραπάνω εισφορές.
0: Δηλαδή, αυτό που λέμε με τον χρόνο πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, και να κλείσουμε με αυτό?
1: Ναι, αυτό αν κάποιος έχει πληρώσει, είναι ο χρόνος πριν ακόμα ο ΟΓΑ γίνει φορέας κύριας ασφάλισης, που δεν ήταν υποχρεωτικός. Δηλαδή, είναι χρόνος από το 88 μέχρι το 97. Γιατί μετά το 98 έγινε υποχρεωτικός και πάντα πλήρωναν. Όσοι δεν έχουν πληρώσει, είχαν γραφτεί αλλά δεν είχαν πληρώσει, ήταν αγρότες αλλά δεν είχαν πληρώσει, μπορούν σήμερα να πληρώσουν και το χρόνο αυτό να τον αξιοποιήσουν σαν να είναι φορέας του ΙΚΑ, του ΤΕΔΕ, του ΟΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Να αξιοποιηθεί δηλαδή σε διαδοχική σύνταξη.
0: Κυρία Κάρδαρη,
1: και πολύ ακριβά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε περίπου 12 λεπτά πριν τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα κάνουμε μαζί παρέα για λίγα λεπτά ακόμη. Και όπως σας είπα, σας το είπα πριν από λίγα λεπτά, ότι θα έχουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και να τον χαιρετήσουμε ευθύς αμέσως. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μάλλον κύριε Καλαμπόκη, τι κάνετε?
10: Καλό απόγευμα κύριε Χριστούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε αυτό το κυριακάτικο μεσημεροαπόγευμα μαζί μας, διότι ξέρω έχετε κι εσείς τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Καταρχάς, επειδή το έμαθα, να ευχηθώ και δημόσια χρόνια πολλά, πολύχρονος για τα γενέθλιά σας.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πριν μας ταξιδέψετε έτσι λίγο στον κόσμο, και αναφερθείτε σε ελληνικά προϊόντα, στη φέτα, στο ελαιόλαδο, στις ελιές και σε όλα τα άλλα τα καλούδια της ελληνικής γης που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, διότι είναι σημαντικό να ακουστεί και αυτό. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι επηρεάζονται και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις από την νέα ενεργειακή κρίση που βιώνουμε, με δεδομένο ότι δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σας ακούμε.
10: Όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά δεν βλέπουμε όμως και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας ή θα έλεγα σταθερότητας το κομμάτι το ενεργειακό για τους Έλληνες εξαγωγείς. Και το λέω αυτό γιατί είναι άξιο λόγου να σημειωθεί ότι στο επτάμηνο από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο οι εξαγωγές, παρόλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και κάποιος τα έλεγε με τόσα προβλήματα, πολέμους, μεταφορικά, ενεργειακά, δασμούς, θα έπρεπε οι εξαγωγές μας να έχουν κατρακυλήσει. Απέναντίας όμως έχουμε 14,9% αύξηση στο επτάμηνο.
0: Μπράβο.
10: Ή 6,9%
0: επιτέλους και μια είδηση. Και επιτέλους και μια καλή είδηση. Και γιατί γίνεται αυτό? Νομίζω αυτό το αναφέρατε και στο πρόσφατο συνέδριο που έκανε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Αναφερθήκατε στις καλές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα κρούεται και τον κόδωνα του κινδύνου για πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, να προσέχετε μάλλον, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η σταθερή ή βιώσιμη τροχιά ανόδου των ελληνικών εξαγωγών.
10: Προφανώς, γιατί φανταστείτε ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα γράφουμε 5 δισεκατομμύρια κάθε μήνα.
0: Εξαγωγές.
10: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα των εξαγωγών στην ελληνική οικονομία σε αυτή τη φάση που ακούμε συνεχώς τα προβλήματα στις τιμές, στο ρεύμα, στις αυξήσεις, στους πολέμους. Και έρχεται ένας κλάδος εδώ σαν όαση, πραγματική όαση, και λέει, κοιτάξτε, εμείς εδώ οι Έλληνες εξαγωγείς, παρόλα τα προβλήματα, εξακολουθούμε να συνεισφέρουμε θετικά στην ελληνική οικονομία. Επίσης, μια και αναφερθήκατε στα προϊόντα, θα σας πω ότι συνήθως, σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων, εξετάζουμε 10 κλάδους, αφού επεξεργαστούμε τα στοιχεία που παίρνουμε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από τους 10 κλάδους, οι 9 έχουν θετικό πρόσημο σε αυτό το μήνα και σε αυτό το επτάμηνο.
0: Για πείτε μας τώρα, επειδή. Ναι, συγγνώμη, συνεχίστε.
10: Είτε λέγονται πετρελοειδή. Τα τρόφιμα τα οποία.
0: Εδώ θέλουμε να μείνουμε γιατί έχω μηνύματα.
10: Ωραία.
0: Εδώ, ο Στέλιος λέει.
10: Τα βιομηχανικά, τα χημικά, τα μηχανήματα, τα διάφορα βιομηχανικά, οι πρώτες ύλες. Ποτά και καπνός, εμπιστευτικά, μόνο τα λάδια έχουν δώσει λόγω της κατρακύλας της τιμής του ελαιολάδου και ακούτε ρε.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, επειδή μου στέλνει συνέχεια μηνύματα ο φίλος μου Βασίλης από το Νάσβιλ, από την Αμερική, που μας ακούει και λέει ότι υπάρχουν προϊόντα ελληνικά, στο Τενεσί ας πούμε, που είναι κεντρική Αμερική, κεντρική Νότια Αμερική, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Πλέον, ακούω για κάποιες χώρες που, συγχωρέστε με, δεν τις ξέρω καν ότι έχουν πάει τα ελληνικά προϊόντα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποιες παράξενες χώρες που έχουν πάει τα ελληνικά προϊόντα?
10: Καταρχήν να πούμε λοιπόν, λέγοντας στο φίλο μας στην Αμερική που τον ακούμε, που ευχαριστούμε που δίνει το μήνυμα αυτό, ότι οι εξαγωγές μας στην Αμερική παρά τους δασμούς έχουν αύξηση. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι σε αυτή την περίοδο να μην έχουν επηρεαστεί οι εξαγωγές μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί πέρα, αναφορικά με το ερώτημα, θα πούμε ότι σταθερά οι χώρες οι οποίες
0: υποδέχονται τα ελληνικά προϊόντα είναι οι ευρωπαϊκές.
10: Είναι οι ευρωπαϊκές, ένα 65% και ένα 35% που έχουν οι τρίτες χώρες. Αυτός είναι και, αν θέλετε, ο στόχος μας να αντιστραφεί λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί αν θέλουμε να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα, είναι μονόδρομο να στραφούμε στις τρίτες χώρες.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα,
0: πείτε μας μερικές χώρες έτσι παράξενες.
10: Ναι. Υπάρχουν πολλές χώρες. Ας πούμε, έχει ανέβει πάρα πολύ η Πολωνία.
0: Μάλιστα.
10: Πάμε Λίβανο.
0: Μάλιστα.
10: Αλβανία, Σλοβενία, Μάλτα, Κροατία, την Ισία, η Ιαπωνία που ανεβαίνουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, Ουγγαρία, Δανία, Σαουδική Αραβία, Μαυροβούνιο, τα Εμιράτα, Ελβετία, Μαρόκο, Χονγκ Κονγκ, στον Παναμά, στην Αυστραλία, στις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες είναι στην 50η θέση από την 84η.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα εκεί, σε αυτές τις χώρες, γιατί έχω ακούσει και για κάποιες χώρες της Αφρικής, στη Νότια Αφρική, κάποιες άλλες χώρες στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Λατινική Αμερική, ποια προϊόντα, ας πούμε, τι παίρνουν, λάδι, φέτα, ελιές?
10: Κοιτάξτε, τα εμβληματικά προϊόντα είναι αυτά που πρωταγωνιστούν, και όταν λέμε εμβληματικά είναι αυτά που είπατε, είναι το ελαιόλαδο, η φέτα, οι ελιές, τα γαλακτοκομικά, δηλαδή γενικότερα.
0: Το γιαούρτι το βρίσκουν, νομίζω, παντού πλέον.
10: Το είναι το τρέν της εποχής, είναι αυτό το οποίο καταγράφει νούμερα στο πρώτο εξάμηνο. Γαλακτοκομικά και γιαούρτι φτάνε περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξαγωγές. Έτσι, νούμερα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 4-5 χρόνια.
0: Μπράβο.
10: Το γιαούρτι καταγράφει μια πολύ σημαντική άνοδο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα προβλήματα του Greek style και όλα αυτά και εδώ.
0: Θα μας τα πείτε άλλη φορά αυτά. Τρέχω λίγο την κουβέντα μας. Γιατί όχι, αυτό που θέλω να ρωτήσω, και αυτό προφανώς θέλουν να μάθουν και οι φίλες και οι φίλοι. Τώρα, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν εξαγωγές, ή βλέπουμε και κάποια διαμάντια εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής περιφέρειας, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες παραγωγικές εταιρείες μικρές τροφίμων, παράγουν τρόφιμα, φέτα, λάδι σε μικρές ποσότητες, να κάνουν εξαγωγές? Τι βλέπετε?
10: Κοιτάξτε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, έχουν μια πλήρη εξαγωγική συνείδηση. Mm-hmm. Έχουν προϊόντα μοναδικά ποιοτικά, έχουν πιστοποιηθεί, έχουν αυξήσει την παραγωγικότητά τους, έχουν εξυγχρονίσει τις εργοστασιακές τους παραγωγές και καταγράφουν σημαντικά νούμερα. Μπορεί στο συνολικό όγκο να έχουν το 20% των εξαγωγών μας, ενώ το 80% το έχει το 20% των επιχειρήσεων.
0: Ναι, με αυτό πρέπει να αλλάξει λιγάκι.
10: Ναι, βέβαια θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Αττική όσο στην Κεντρική Μακεδονία, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο.
0: Έχετε κάνει πράγματα, να μην το λέω. Δηλαδή τώρα πλέον ένας νέος επιχειρηματίας που κάνει μαρμελάδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, έχει την τεχνογνωσία και έχει τη βοήθεια και από εσάς να μπορέσει να διεισδύσει σε κάποιες κοντινές αγορές, να πάει στην Ευρώπη, να πάει στη Γερμανία, που είναι πιο δομημένες αγορές και πιο εύκολες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα. Μπορεί να γίνει αυτό?
10: Ναι, ναι, αυτό γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουν και νέα παιδιά στον εξαγωγικό στίβο, και αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου που έγινε 21 Σεπτέμβρη, ότι για να πάμε στην πλήρη ανατροπή των δεδομένων που έχουμε τώρα, θετική ανατροπή, και να πάμε και σε μείωση του εμπορικού ελλείμματος, χρειάζονται απλά πραγματάκια, να μπουν μέσα τα νέα παιδιά τα οποία ταξιδεύουν,
0: μάθανε
10: πολλές γλώσσες, έχουν επαφή με τα κοινωνικά
0: δίκτυα. Τεχνολογία.
10: Τεχνολογία πολύ πιο εξωστρεφή. Το στοίχημα λοιπόν είναι τα νέα παιδιά να μπουν μέσα, που αντιλαμβάνονται γρήγορα την αγορά, τα μηνύματα, και αντιδρούν επίσης γρήγορα, ούτως ώστε αυτά τα μοναδικά διαμάντια που είπατε που υπάρχουν στην ελληνική περιφέρεια να βρουν τον εξαγωγικό τους δρόμο. Και διαμάντια γιατί? Διπλός ο λόγος. Δεν είναι μόνο ότι ανοίγουν δρόμους στην εξαγωγή, αλλά κρατάνε το συνεκτικό κρίκο της περιφέρειας ζωντανό.
0: Έτσι.
10: Βλέπουμε όλα τα προβλήματα σήμερα, ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, ότι φεύγουν οι λεγόμενοι αστιφιλία. Όμως οι περιφερειακές εταιρείες είναι αυτές που οι οικογενειακές κρατούν το θεσμό της οικογένειας, και αυτές που έχουν 10, 20, 30 εργαζόμενους, από πού τους απορροφούν? Από τη στενή περιφέρεια εκεί που δραστηριοποιούνται. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθούν αυτές οι εταιρείες για να βρουν το επόμενο εξαγωγικό βήμα.
0: Κύριε Καλαμπόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Πολύ ωραία νέα μας δώσατε, και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή μας. Να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου 2,5 λεπτά πριν τις 4. Πολλά τα μηνύματά σας, όλα εδώ τα συγκεντρώνω για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, που θα είμαστε μαζί και το Σάββατο και την Κυριακή 3 με 4. Εδώ, να απαντώ στα ερωτήματά σας, να μπορούμε να λύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Και αυτό το λόγο, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, λοιπόν, περισσότερα χρηστικά θέματα το επόμενο Σαββατοκύριακο 3 με 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, και στη συνέχεια συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Σιλιανάκης. Ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports με τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό σας απόγευμα.
9: Real FM.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Λατό FM στους 103,3.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Και τώρα.
13: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
14: αυτή την

40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

μας λοιπόν και εμείς φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη για άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν μαζί σας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συν Θεό εννοείται. Πιστεί εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι στους 105,1. Μέτρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Check-in μας να είναι έτοιμο και το boring completed. Δέστε τις ζώνες σας. Για πάμε σιγά σιγά. Έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές νέες κυκλοφορίες από το καλοκαίρι. Αλλά εδώ θα είμαστε για να συνταξιδεύουμε με αυτούς τους υπέροχους ήχους και με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές. Λοιπόν, το σημερινό μας μουσικό χαλί απλώνεται από τα τροπικά δάση του Καμερούν μέχρι τα underground clubs της Σαϊγκόν και τα ψυχεδελικά σοκάκια της Ανατολής. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με μια ολοκένουργια κυκλοφορία που μας έρχεται από τους αγαπημένους μας Baka Beyond και το άλμπουμ του Sing the World Awake. Μιλάμε για ένα σπουδαίο project που ενώνει την ευρωπαϊκή folk με τις αρχαίγονες μαγικές πολυφωνίες της φυλής Μπάκα από τα βάθη του Καμερούν, εδώ με την Απι Ασκάσο στο Ναντζίνγκα Σόγκ. Και από την Αφρική πετάμε κατευθείαν για Ασία. Πάμε να συναντήσουμε του Saigon Soul Revival και να πάρουμε μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ Chon Ta Ve με το άκρος υπνοτικό Lee Kuan Dap. Και να σημειώσουμε βέβαια πως το άλμπουμ αυτό ήταν το νούμερο 1 του Trans Global World Music Chart του Σεπτεμβρίου.

Soul Revival, λοιπόν, οι οποίοι έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να αναστήσουν τον χαμένο Soul και ψυχεδελικό ήχο που ακούγε κανείς στην Σαϊγκόν τη δεκαετία του 60 και του 70. Και μένουμε σε dub ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά με γαλλική σφραγίδα και έντονο κοινωνικό στίχο. Εδώ με τους Zenton που θα ακούσουμε σε λίγο να συνεργάζονται με τον Jolly Joseph. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Take It From The Rich.

και οι δύο της γαλλικής dub σκηνής εδώ να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Jolly Joseph. Take it from the rich. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη κραυγή διαμαρτυρίας. Ακούμε στο ρεφρέν τη φράση System break the weak. Το σύστημα τσακίζει τους αδύναμους, κλασικά. Οι στίχοι μιλάνε για την κοινωνική αδικία, την απληστία και την ανάγκη για δικαιοσύνη και αλλαγή. Λέγοντας χαρακτηριστικά, πάρτε τα από τους πλούσιους και δώστε τα στους φτωχούς για να φέρουμε την ισορροπία. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι που αγγίζει περισσότερο τις δικές μας ανατολίτικες χορδές. Ακούμε την τουρκοδανέζα ερμηνεύτρια Χιλάλ Καγιά στο Μπασίντακι Γιάσμα Αφσάρ Ελερί.

σε δύο κλασικά παραδοσιακά τραγούδια, το Μπασούντα και Γιασμά και το Αφσάρ Ελερή. Από το πολύ πρόσφατο της άλμπουμ Ζουμπούλ, που συμμετέχει και ο εξαιρετικός Ορχάν Özgür Turan στο Ούτι και στο Μπαγλαμά, προσφέροντας αυτές τις υπέροχες μικροτονικές ανατολίτικες μελωδίες. Ενώ την παραγωγή και τις ηλεκτρικές κιθάρες υπογράφει ο Δανός Σόρεν Μπιγκούμ, δίνοντας αυτόν τον rock ambient space χαρακτήρα. Υπέροχο άλμπουμ κυκλοφορεί μέσω της γερμανικής CPL Music. Και σειρά έχουν τώρα οι μοναδικοί Νιγιάζ, το σχήμα της καθηλωτικής Αζαμ Αλή.

Η Νιάζ λοιπόν με την αξεπέραστη φωνή της Αζαμαλή μας μεταφέρουν στην μυστικιστική ατμόσφαιρα της σούφικης ποίησης, παντρεύοντας παραδοσιακά όργανα της Περσίας με τη σύγχρονη ηλεκτρονική ambient. Από το λεωφρεσκό τους άλμπουμ Seven Realms of Attar ακούσαμε το κομμάτι Detachment. Παραμένουμε σε ανατολίτικο κλίμα. Πάμε να γνωρίσουμε τους Αιγε Αιγε. Το solo project του Ιταμαρ Κλούγκα, μέλος των Satellites, για όσους γνωρίζουν.

από την Κινέζικη Ιατρική και πρόκειται για μια τελετουργική ψυχεδέλεια με βραζιλιάνικα κρουστά. Και κλείνουμε το πρώτο μας μέρος της σημερινής μας εκπομπής με το instrumental σχήμα από το Tel Aviv, το Sandman Project. Μια μπάντα που λατρεύει την Αίθιο Jazz και το Afrobeat. Όπου εδώ οι ερωταπαντήσεις γίνονται, γίνονται μόνο μέσα από τα πνευστά και τις κιθάρες, τα σαρδάμπαν και έρχονται σήμερα. Questions and Answers, άλλωστε το κομμάτι που ακούμε. Και αμέσως μετά πάμε για το υποχρεωτικό μας μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Στις μουσικές του πλανήτη, μείνετε μαζί μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου.

0: Καπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
2: και 210-5212-0000.

Django Blues λοιπόν, φρέσκια κυκλοφορία που έσκασε πριν από λίγες μέρες. Ο λόγος για τον Γκάουσου Σόμπρα Κουγιατέ, έναν πολύ σπουδαίο βιρτουόζο της κιθάρας από το Μάλι, γεννημένο σε μια σπουδαία οικογένεια γκριό. Το νέο του άλμπουμ Django Blues είναι ένας φόρος τιμής στον πατέρα και δάσκαλό του που είχε το παρατσούκλι Django. Εδώ το αφρικανικό Desert Blues συνέντεξε καθαρά rock στοιχεία και αραβικές κλίμακες. Εξαιρετικό άλμπουμ, μας αρέσει πάρα πολύ. Βασικά μας αρέσουν πραγματικά όλες οι κυκλοφορίες της One World Records, την οποία και ευχαριστούμε για την αποστολή αυτού του άλμπουμ. Και επόμενος μας καλεσμένος ο σπουδαίος Jake City Bemol. Για πάμε να τον ακούσουμε. Yes.

φανταστικός Τσέικ συρρίβε μόλις με το πρόσφατο του άλμπουμ «Gelal Montréal». Πρόκειται για το 13ο άλμπουμ του Καβίλου, Βερβέρου δηλαδή, καλλιτέχνη, και αποτελεί ένα συγκλονιστικό πρωτότυπο μουσικό πείραμα, καθώς παντρεύει τις βερβερικές παραδόσεις της βορειοδυτικής Αλγερίας με τις κουλτούρες των αυτόχρονων Ινδιάνων του Κιμπέκ του Καναδά. Απίστευτη πολιτισμική γέφυρα. Κεντρικό ρόλο στο δίσκο παίζει τον Gelal, ένα παραδοσιακό βερβέρικο κρουστό, εξού και ο τίτλος του άλμπουμ «Gelal Montréal». Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια σπάνια ιστορική ηχογράφηση από το Μογκαντίσιο της Σομαλίας που διασώθηκε και επανακυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα από τη σπουδαία δισκογραφική Analog Africa, την οποία και αγαπάμε πολύ.

Ταξιδεύουμε στη Σομαλία στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη θρυλική Ντουρ Ντουρ Μπάντα. Η Analog Africa κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα τις σπάνιες χαμένες κασέτες τους από εκείνη την εποχή. Και εμείς εδώ ακούμε τον Αφ Just Sale, Soulful Love θα πει αυτό. Ένα πανέμορφο Afro-Funk Groove, έτσι κομμάτι με τα συγκλονιστικά φωνητικά της Σάρα Ντάβο. Εξαιρετικό άλμπουμ. Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε τέτοιο κλίμα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μία από τις πιο ιστορικές μπάντες της Αφρικής. Συγκεκριμένα πάμε στη Σενεγάλη, όπου μας περιμένει η ορχήστρα Baobab.

γίγαντες από τη Σενεγάλη, η φοβερή ορχήστρα Baobab με το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αυτό το μήνα. Made in Senegal θα κυκλοφορεί. Το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Και επειδή κάποια από τα ιστορικά μέλη έχουν φύγει από τη ζωή, στο δίσκο αυτό τη σκητάλη παίρνουν η γη, τα ανήψια και οι κόρες τους. Βασικά για πρώτη φορά στην ιστορία της μπάντας το σχήμα αποκτά γυναική φωνή. Στην πρώτη γραμμή την καθηλωτική Κόρκα Ντιένγκ. Το κομμάτι που ακούμε εδώ, το Άννα Μαρία, είναι μια συγκινητική σύνθεση που έγραψε ο εμβληματικός τραγουδιστής της μπάντας, ο Ρούντι Γκόμις, πριν πεθάνει. Αφιερωμένη σύνθεση αυτή στη γυναίκα του. Και η μπάντα το ηχογράφησε ξανά στον Ντακάρ ως φόρο τιμής. Υπέροχο όλο το άλμπουμ. Σε αυτή την απίστευτη μουσική γέφυρα που ενώνει την Αφρική με την Κούβα, επίσης με μια ολοκένουργια κυκλοφορία, οι Αφροκουμπάνσον συνεργάζονται με τους Αφρούτς Αζα Φιούζεν, Jazz Fusion βασικά, και μας τραγουδούν το Vamos Despacio, Vamos Despacio, που θα πει πάμε σιγά σιγά.

Αφρο-Κουμπαντσόν και Αφρο-Jazz Fusion. Η φανταστική αυτή συνεργασία των δύο σχημάτων να φέρνει στο προσκήνιο έναν αυθεντικό Αφρο-Κουμπαν Jazz Fusion ήχο. Οι παραδοσιακές αφρικανικές πολυρυθμίες και τα κρουστά συναντούν τα πνευστά της jazz αρμονίας και το κουβανέζικα loops, δημιουργώντας ένα πλούσιο ηχητικό αποτέλεσμα. Bamako, La Havana, ο τίτλος του άλμπου, μια κυκλοφορία της Metasonic Studio.

από εδώ με τη Φλάβια Κοέλιο και Σιάν Πότοκ. Ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι. Φίλες και φίλοι, 14 κομμάτια, 14 σταθμοί κάπου πάνω εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που ζούμε. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα, μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες, συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ. Για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λάτο FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο Ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια, Μίγκος Άνος Χόμεντας Καρδίας, Βάια Κονδύος, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλφαβητάρι,

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: πάνω, πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
0: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις!
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Λατό FM. Στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Πρωτό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικονομικές εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού.

0: το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: FM στους 103,3.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
6: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18. 8 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Dankeschön.
1: Hallo.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζή.

Ζωής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alusteel. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alusteel. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alusteel. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alusteel. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: www.ctelepress.gr ή 210 5212 054.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα All Hits. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Madonna's Hits.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: για το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Λατό FM στους 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: είναι θείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.